0: Σίλις. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

ξενοδοχείο και στα σεντόνια των πολλών. Μέσα σε καθρέφτες, δίχως μνήμη, θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Γλιστρούν τα όνειρα στον ύπνο, όπως τα τρένα στο σταθμό, και στην

0: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: ανάπλαση της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
1: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian
2: Sleeping and Living. Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
3: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
2: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
11: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
10: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
11: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
10: Και τι λέτε.
11: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
10: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
11: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
10: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και
12: Μπούμπης. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
14: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
15: Η ώρα είναι 7.
16: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
17: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Παπαστράτου στον Πειραιά. Στο διαμέρισμα διέμενε μια ηλικιωμένη και ο γιος της, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου και γρήγορα επεκτάθηκε στο διαμέρισμα. Διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών προς το Ισραήλ για τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας απέναντι στα μέλη του στο Λίσκου για τη Γάζα, καλεί τις Ισραηλινές αρχές να προχωρήσουν στην άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Νέα προειδοποίηση απέναντι στην Τεχεράνη έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως υπάρχουν δύο επιλογές: ή θα υπογράψει ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά. Το Ιρανικό καθεστώς από την πλευρά του απείλησε με επέκταση του πολέμου αν η Αμερική προχωρήσει σε νέα επίθεση. Στα ύψη αναμένεται σήμερα και αύριο η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή. Στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια η συζήτηση και λήψη απόφασης επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αύριο πρόκειται να συζητηθεί στην Ολομέλεια η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Σε ρυθμούς Final Four μπαίνει η Αθήνα και η ελληνική αστυνομία από τις 6 σήμερα το πρωί και ως τις 6 το πρωί της Δευτέρας απαγορεύεται η πραγματοποίηση υπαίθριων δημόσιων συναντρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών στο κέντρο της Αθήνας. Αρχικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Με την καλημέρα μας στο πρωινό της 5ης, 21 του μηνός Μαΐου. Καταρχάς να πούμε τα χρόνια μας πολλά σε εορτάζοντες και εορτάζοντες, γιατί είναι πολλοί και πολλές. Είναι ο Κωνσταντίνος, είναι η Κωνσταντίνα, είναι η Ελένη, αν υπάρχει γυναίκα Έλενος, υπάρχει, αναφέρεται πάντως ο Έλενος. Ζει και αυτός ανάμεσά μας κάπου, αλλά είναι σπάνιο, δεν το δίνουμε εύκολα αυτό το όνομα. Παρ' όλα αυτά εορτάζει, εορτάζει και ανάληψη, γιατί σήμερα τυχαίνει να είναι και της αναλήψεως, που σημαίνει η ανάληψη του Ιησού από το όρος των Ελαιών. Ο Κωνσταντίνος ήταν αυτοκράτορ, είναι γνωστό αυτό. Τον κρατήσαμε γιατί ήταν αυτός ουσιαστικά που χρησιμοποίησε τον χριστιανισμό, διαβλέποντας την επικράτησή του, ουσιαστικά τον χρησιμοποίησε δηλαδή και σαν εργαλείο λίγο κυβερνητικό τον χριστιανισμό, τον αναγνώρισε γιατί ήξερε τι έρχεται, σταμάτησε διωγμούς και τα λοιπά. Γιατί αν δείτε την προσωπική ζωή του Κωνσταντίνου δεν είναι και τόσο χριστιανική. Έχει φάει και το γιο του, γιατί νόμιζε ότι και τη σύζυγο, νομίζω τη δεύτερη σύζυγό του, γιατί νόμιζε ότι ο γιος με τη δεύτερη σύζυγο κάτι πεζόταν τέλος πάντων μέσα στα ανάκτορα. Και έτσι έχει και μια δολοφονία. Γι' αυτό και η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δεν τον έχει ανακηρύξει Άγιο τον Κωνσταντίνο, ακριβώς εξαιτίας αυτού του λόγου. Εμείς τον εορτάζουμε, γιατί έκανε τον χριστιανισμό επίσημη θρησκεία στην ουσία. Εορτάζουμε και τη μητέρα του, την Ελένη, που σύμφωνα με την παράδοση και την ιστορία ήταν ή σύζυγος του Κωνσταντίνου, ενός Ρωμαίου αξιωματικού, ή παλακίδα του. Και έκανε τον Κωνσταντίνο, αλλά μετά την έδιωξε ο Κωνσταντίος, γιατί ήταν εβραϊκής καταγωγής η Ελένη και δεν έπρεπε να στέκεται δίπλα του. Και πήρε δεύτερη σύζυγο. Αυτά κατά το σας σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Χρόνια πολλά και σε όσους πίνουν τσάι. Είναι και Ευρωπαϊκή ημέρα τσαγιού σήμερα, 5 o'clock. Βρετανή, δεν ξέρω πώς κατέληξε. Και από τις Ινδίες μάλλον, γιατί η Ινδία είναι στις μεγαλύτερες παραγωγούς χώρες μαζί με την Κίνα. Και το τσάι είναι το δεύτερο μετά τον καφέ. Τον καφέ δεν τον πιάνει κανείς.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Παιδιά, γράφουμε.
1: Αλκίνος Ιωαννίδης.
2: Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Στους δρόμους το πρόβλημα το πιο μεγάλο αυτή την ώρα είναι στην Αθηνών Κορίνθο, στην έξοδο από Χαϊδαρίτα, αλλά είναι μικρά.

0: εικόνα θεωρείται θαυματουργή. Την έχουν στη Ρωσία και την πηγαίνουν στα δύσκολα. Και μάλιστα λέγεται ότι και ο Στάλιν την επικαλέστηκε και την πήρε και έκανε μια βόλτα με το αεροπλάνο στη Μόσχα το Δεκέμβριο του 1941. Δηλαδή υπέκυψε και ο υπαρκτός στη φήμη της Παναγίας. Αυτό λέει τουλάχιστον ο θρύλος, ο ιστορικός θρύλος. Και είναι και Αγίου Καρόλου Ευγενίου Ντεμαζενό, είναι προστάτης των προβληματικών οικογενειών. Αλλά στο καθολικό ερωτολόγιο δεν τον έχουμε. Εμείς, παρότι θα έπρεπε να έχουμε κι εμείς έναν αντίστοιχο, οι καθολικοί έχουν φροντίσει για όλα. Αλλά εμείς παλιά δεν ξέραμε ότι ήμασταν προβληματικοί. Ότι, οι πολλοί δηλαδή δεν ξέρουν ότι είναι σε προβληματικές οικογένειες. Νόμιζαν ότι είναι λογικό να παίζουν, να σε δέρνουν γιατί τσακώθηκε η μητέρα με τον πατέρα ή κάτι έγινε. Και λες, α, εντάξει, τι να κάνουν, κάπου πρέπει να ξεσπάσουν. Και μετά το καταλάβαμε και σήμερα είναι και η ημέρα. Για την ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία, που είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Αυτό και καθιερώθηκε συγκεκριμένη ημέρα μόλις πριν την πανδημία, γιατί έβλεπαν τι έρχεται. Χθες διάβαζα στην εκπομπή μια έρευνα που έλεγε ότι αυξήθηκαν κατά πολύ, διπλασιάστηκαν οι πωλήσεις φαρμάκων για να κοιμηθούμε. Δεν κλείνει το μάτι πια. Μέσα σε 4-5 χρόνια έγιναν όλα αυτά. Και σίγουρα, αν υπάρχει και άλλη μια έρευνα για τα ψυχοτρόπα φάρμακα, αντίστοιχα θα είναι. Πηγαίνουμε υπέροχα δηλαδή. Μια χαρούλα. Κάτσε να ξεκινήσουμε και τα δώρα μας. Ξεκινάει και δώρο, πολύ ωραίο και πολύ μεγάλο, για το Χελμό. Γιατί έρχεται το Χελμός Mountain Festival, θεσμός πλέον, λίγο πιο αργά, όχι στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος φέτος, γιατί πέφτει και νωρίς, 19 με 22 Ιουνίου. Και ο Δίες 101,3 στέλνει δύο ζευγάρια στο Χελμός Mountain Festival, Volume 4, παρακαλώ, τέταρτο. Με δράσεις, με μουσική, με όλα. Θα τα έχετε όλα πακέτο. Και θα απολαύσετε από αγγελάκα στα πολύ ψηλά πια, 2340 μέχρι χαρούλι, καραπατάκι, αλκίνο, πιξιλάξ, παυλίδι, έχει πολλούς. Οπότε αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, δίεση κενό, ονοματεπώνυμο κενό, Χελμός, αποστολή στο 54301, 19-22 θα κάνετε το ταξίδι και η κλήρωση θα γίνει 12 Ιουνίου.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Τα δύο τυχερά ζευγάρια θα μείνουν σε σκηνές, έτσι, στην πλαγιά του Χελμού, και όλα τα άλλα θα είναι δικά μας.

0: Εν τω μεταξύ, ενώ αναζητούμε τη μυρωδιά, δεν έχει βρεθεί ακόμη η πηγή της, λέμε από πού δεν έρχεται. Δια της εισάτοπων απαγωγή θα βρούμε την πηγή της μυρωδιάς. Από ό,τι φαίνεται, κανένας δεν ξέρει τίποτα. Δεν ξέρουμε τι έγινε, από πού είναι. Μπορεί να είναι από το Σαρονικό, μπορεί να είναι από οπουδήποτε. Και δεν έχουμε και τον κατάλληλο άνθρωπο που είναι. Δηλαδή, εντάξει, ποιο να βάλεις πια να βρει από πού έρχεται, να βρει την πηγή. Μόνο Μητόγκας από την ταινία της Βουγιουκλάκη μας έμεινε και συγγνώμη για τον body shaming, αλλά χρησιμοποιώ ένα κλασικό παράδειγμα. Κανονικά θα έπρεπε να ξέρουμε από πού προέρχεται. Έκανε και του Κουκουέ μια ερώτηση που είχε κάποια tips πολύ ωραία, που λέει ποιοι, γιατί λένε κάναμε τις έρευνες, δεν υπάρχει διαρροή. Ποιοι τις έκαναν τις έρευνες, πού τις έκαναν τις έρευνες. Δεν πρέπει να απαντηθούν όλα αυτά τα ερωτήματα για να ξέρουμε, γιατί μπορεί να γίνει το μπαμ και να μην ξέρουμε από πού μας ήρθε. Λέμε γιατί έχουν συμβεί διάφορα και δεν είναι και τίποτα απίθανο, αλλά πρέπει να δώσεις σαφείς απαντήσεις. Την ίδια ώρα βλέπουμε τι συμβαίνει και στο Ισραήλ με την απαγωγή, την πειρατεία, γιατί αυτό ακριβώς είναι. Γιατί όταν απαγάγεις ανθρώπους στα διεθνή ύδατα, όταν δεν σε έχουν απειλήσει, δεν έχουν περάσει στα εθνικά σου ύδατα, είναι απαγωγή, είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Και βλέπουμε έναν υπουργό της κυβέρνησης Νετανιάχου, αυτόν τον γραφικό, όχι γραφικό, το επικίνδυνο, αυτόν τον Μπεν Γκβίρ, τον υπουργό Εθνικής Ασφαλείας, να απειλεί τους απαχθέντες, μεταξύ αυτών και 19 Έλληνες, να γελάει, να τους ηρωνεύεται, να είναι δεμένοι πιστάγκωνα γονατισμένοι κάτω και να μην τρέχει τίποτα μέχρι ένα σημείο. Γιατί όταν έγινε πια, δόθηκαν και βίντεο, δόθηκαν και εικόνες, που σημαίνει ότι δεν έχουν και κανένα πρόβλημα να το δημοσιοποιήσουν την παραβίαση. Και πλέον ήρθε η κυβέρνηση να κάνει ένα διάβημα προς το βράδυ, αφού είχαν διαμαρτυρηθεί και η Μελώνη, καλά, και ο Σάντσεθ, ο οποίος πρέπει να το απαγορευτεί αυτού η είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο συγκεκριμένος είναι αυτός ο οποίος με την απόφαση να εκτελούνται Παλαιστίνη με κατηγορία για τρομοκρατία, φόρεσε μια αγχώνη στο πέτο και το έκανε δώρο και σύζυγος μια τούρτα με αγχώνη. Οι άνθρωποι που φόρεσαν, που οι πρόγονοι τους φόρεσαν αστέρι, έβαλαν μια αγχώνη στο πέτο. Και κάναμε διάβημα και είπαμε ότι είναι παραβίαση του εθνικού, του διεθνούς δικαίου και απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα και τα λοιπά, και ζητάμε να επιστρέψουν οι Έλληνες πίσω στην Ελλάδα. Αλλά μιλάμε για την ενέργεια του Μπεν Γκβίρ και τη μεταχείριση. Δεν μιλάμε για την παραβίαση καν του διεθνούς δικαίου στα διεθνή ύδατα. Ούτε στην πρώτη που έγινε μεταξύ Κρήτης Πελοποννήσου, ούτε στη δεύτερη, γιατί είναι απαγωγή. Δεν έχει καμία σχέση με το εθνικό δίκαιο αυτή η συμπεριφορά των Ισραηλινών και εκθέτει τους ίδιους τους Ισραηλινούς. Και οι άνθρωποι που έκαναν όλη αυτή την κίνηση προς τη Γάζα, και θα γίνουν μάλλον κι άλλες, πέτυχαν το σκοπό τους. Μέσα από το βασανισμό τους πέτυχαν το σκοπό τους.
1: 101,3 Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Και να ξέρετε ότι ο Νετανιάχου δεν είναι και στα καλά του, γιατί επικαλούμαστε συμμαχίες μπροστά στον κίνδυνο της Τουρκίας και τι να κάνουμε. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι πάει για προώρες εκλογές στο Ισραήλ και ο Νετανιάχου, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ιτάται και έχει και θέματα ανοιχτά νομικά και μέσα και έξω.
2: Σου γλιστράω σαν διφραγκά.

0: Αλλά πριν πούμε για τη διδασκαλία του Λιαντίνη κάποια στιγμή και έγινε επίκαιρο το πώς έβλεπε ο Όμηρος την ωραία Ελένη. Να πάμε πίσω στο χρόνο, γιατί σήμερα είχαμε μεγάλη χαρά. Είχαμε την άλλη ωραία Ελένη, την Έλληνα Παπαρίζου, που πήραμε την πρώτη θέση με το number one. Είναι κανονικά, θα έπρεπε να είναι και αργή, αλλά ποιος μας ακούει. Επίσης, σαν σήμερα το 1924, καθιερώνουμε γερουσία για να βάλουμε ένα φρένο στην παντοδυναμία των πρωθυπουργών. Είχαμε γερουσία και εμείς, όχι μόνο η Αμερική με τα κογκρέσα και τα τέτοια. Και δεν λειτουργήσε, δεν τράβηξε ο θεσμός. 29 με 35 αυτό μόνο, γιατί έχουμε άλλες προσδοκίες από τον πρωθυπουργό. Δεν θέλουμε να του βάλουμε φραγμό κατά βάθος. Λέγαμε λοιπόν για τον καθηγητή Λιαντίνη, για το τι είπε, για να δούμε πώς επικοινωνείται η ιστορία της ωραίας Ελένης, πώς απεικονίζεται στην ταινία του Νόλαν, την Οδύσσια. Έχει παρέμβει και ο Elon Musk. Ο Elon Musk έχει πει, μα είναι δυνατόν, είναι κατουράτες πάνω στην αρχαία Ελλάδα και διάφορα τέτοια. Έχει πει ο Elon Musk, κοιτάει τα δικά του. Έχει βγει ένα ντοκιμοντέρ τώρα για τα αυτοκίνητα με αυτόματο οδηγό με την Τέσλα, για το πώς πηγαίνουν και πώς κινούνται, που μερικές φορές δεν κινούνται εκεί που πρέπει. Υπάρχει ολόκληρο ντοκιμοντέρ στο Σινόμπο και θα δείτε ωραία πράγματα για το πώς κινεί το ίδιο ο Elon Musk επιχειρηματικά και πώς, σύμφωνα με το ντοκιμοντέρ τουλάχιστον, προσπαθεί να κλείσει αυτά που πάνε να βγουν προς τα έξω, και μέχρι που εκβιασμούς, διάφορα τέτοια αναφέρει το ντοκιμοντέρ για αυτούς που είπαν, μα δεν είναι ασφαλής η ασφαλής οδήγηση. Τέλος πάντων, παρεμβαίνει όμως σε άλλα θέματα. Και είπε ο Λιαντίνης ότι ο Όμηρος δεν παρουσίασε την ωραία Ελένη, δεν είπε είναι έτσι. Άφησε τον κόσμο να την πλάσει με τη φαντασία του. Ο καθένας δηλαδή που διάβαζε την Οδύσσια έπλαθε την ομορφιά της ωραίας Ελένης, γιατί δεν ήθελε να την κλείσει μέσα σε ένα πρότυπο ότι είναι ξανθιά, ότι είναι μελαχρινή, ότι είναι κάτι. Έπρεπε, ήταν τόσο μεγάλος ο Όμηρος που είπε, φτιάξτε την εσείς αυτή την ομορφιά. Ο καθένας την έφτιαχνε όπως ήθελε.
1: Είμαι η Ελεονόρα Ζουανέλη και ακούμε Δίεση 101,3.

0: πίεση. 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Έχουμε και Μίλτο Πασχαλίδη, 5 διπλές για τη δεύτερη sold out συναυλία του το Σάββατο 13 Ιουνίου στο Θέατρο των Βράχων. Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Πασχαλίδης θα γράψετε δίπλα, αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και επειδή λέγαμε προηγουμένως για ταινίες για σινεμά, να μια ωραία ταινία βγαίνει σήμερα στους κινηματογράφους, έχει σαρώσει τα βραβεία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, είναι η Αρκουδότρυπα και βγαίνει στις αίθουσες από το Σινόμπο. Έκανε τεράστιο μπαζ πριν λίγα χρόνια ως μικρού μήκους. Είναι βουκολικό ρομάντζο. Τώρα είναι μεγάλο μήκους, βέβαια. Με πρωταγωνίστριες δύο κολλητές γυρισμένο στην Πίνδο και έχει και κλαρίνα και έχει οικογενειακά τραπέζια. Τα έχει όλα.

0: Μαρίνα Σπανού από The Essence Concert, ένα από τα τελευταία, ίσως, αν θυμάμαι καλά, είναι το πιο πρόσφατο The Essence Concert. Ευχαριστούμε την καλημέρα μας την κυρία Μέρη. Ευχαριστούμε πολύ για τα σοκολατάκια που μας γλύκανε. Και στους δρόμους, για να δούμε τι γίνεται, να ρίξουμε μια ματιά ακόμη. Είναι Πέμπτη σήμερα, θα είναι δύσκολα τα πράγματα κλασικά. Βλέπω και στην παραλιακή, από Σιγρού μέχρι και Πειραιά περίπου, λίγο πριν τον Πειραιά στην Αλυπέδου, υπάρχει ζήτημα εκεί, όπως υπάρχει και στην Εθνική σε διάφορα σημεία και στην Αθηνών Κόρινθου. Τα άλλα είναι τα πρωινά κλασικά δηλαδή. Είχαμε και μια δήλωση χθες Δένθια, ο οποίος είπε ότι εγώ δεν πιστεύω στο αφήγημα των ήρεμων νερών, είπε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, το οποίο δεν είναι και τόσο κοντά σε αυτό που πιστεύουν οι υπόλοιποι και σε αυτό που προωθείται, η πολιτική των ήρεμων νερών στο Αιγαίο με την Τουρκία δηλαδή. Αλλά είπε επίσης ο κύριος Δένθιας ότι είναι δική μας η πάτρια του, άμα θέλουμε τους παίρνουμε, άμα θέλουμε τους αφήνουμε, δεν ρωτάμε κανένα, τώρα τους πήραμε από την Κάρπαθο γιατί εκτιμήσαμε, βέβαια αυτό εκτιμάται σε επίπεδο ΝΑΤΟ από ό,τι αντιλαμβάνομαι και Δυτικής Συμμαχίας, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος τώρα από το Ιράν. Ενώ ακόμα τα όπλα είναι, αλλά έτσι είπε ο κ. Δένδιας, ότι τους πήραμε, άμα θέλουμε τους ξαναπάμε, όποτε θέλουμε εμείς. Δεν θα ρωτήσουμε και κανένα, μπορούμε να τους πάρουμε και να τους κρύψουμε κιόλας άμα θέλουμε. Τους Patriot. Λένε ότι θα πάνε μοιράζ. Λένε, αλλά στην Κάρπαθο δεν ξέρω πότε θα υλοποιηθεί και αν θα υλοποιηθεί. Και έχουμε κι άλλο ένα μπιφ τώρα με τους Τούρκους και δεν θέλουμε και πολλά. Δεν είμαστε να τα συνδυάζουμε πολύ για το Ζαγιμπέκικο. Γιατί πρόκειται να γίνει στη Θεσσαλονίκη μια, τι να πω τώρα, μια προσπάθεια να καταρριφθεί ένα ρεκόρ Γκίνες χορεύοντας πολλοί κόσμο Ζαγιμπέκικο. Το πήραν οι Τούρκοι, είδαν ότι προετοιμαζόμεθα και είπαν πάνε να μας κλέψουν και το Ζαγιμπέκικο. Και βγάζουν τώρα σε εκπομπές, παρακαλώ, τουρκικές, Τούρκους χορευτές του Ζαγιμπέκικου, του δικού τους, του Ζαγιμπέκ, να χορεύουν και αντιπαραθέτουν μέσα από βίντεο τους δικούς μας χορούς, με Μητροπάνο, παρακαλώ, χορεύουν οι δικοί μας, και αυτό, ο Μητροπάνος ακούγεται στο Ζαγιμπέκικο που χορεύεται. Που ακούγεται στην Τουρκία μέσα από δικό μας χορό από βίντεο, με live Τούρκο χορευτή. Και γίνεται μια αντιπαράθεση. Δεν μοιάζει, θα το πω, δεν μοιάζει. Μπορεί να έχουν τη ρίζα, δεν ξέρω, από το Ζαγιμπέκ που ήταν ένα τάγμα πολεμικό τέλος πάντων τουρκικό, αλλά δεν φέρνει τόσο σε Ζαγιμπέκ. Αυτοί σηκώνουν τον απόδι ψηλά κάποια στιγμή. Κάτι κάνουν, σαν λίγο μπαλετίζει τέλος πάντων. Δεν είναι σαν το δικό μας που είναι πιο λεβέντικο, πιο δυναμικό. Να τα βρούμε και εκεί. Δεν θέλω άλλα μπιφ.
1: Ούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Εν τω μεταξύ, δύο Τούρκους βάλαν να χορέψουν, δύο Ζαγιμπέκικα. Βγήκανε μετά, δεν μπορούσαν να πάρουν ανάσα. Τι στο καλό, πόσο καπνίζουν, τι ντουμάν είναι αυτό, τι ναργιλέ. Εξουθενωμένοι και δεν έκαναν και τίποτα, ένα πόδι. Σήκωναν και λίγο τα χέρια, δε.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σάββατο 20 Ιουνίου, Θεατροβράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο αιώνιος έφηβος σε μια συναυλία διαδρομή με όλα τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. Σάββατο 20 Ιουνίου, Θεατροβράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου.
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
7: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda y Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman. Μαρμελάδες, φιστικό βούτυρο ή άλλη μαφουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
11: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official Partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
12: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
13: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 8. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικία στην οδό Παπαστράτου, στη Δραπετσόνα. Στο διαμέρισμα διέμενε μια ηλικιωμένη και ο γιος της, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου και γρήγορα επεκτάθηκε στο διαμέρισμα. Διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών προς το Ισραήλ για τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας απέναντι στα μέλη του στολίσκου για τη Γάζα, καλεί τις Ισραηλινές αρχές να προχωρήσουν στην άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Νέα προειδοποίηση απέναντι στην Τεχεράνη έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως υπάρχουν δύο επιλογές. Ή θα υπογράψει ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά του. Το Ιρανικό καθεστώς από την πλευρά του απείλησε με επέκταση του πολέμου αν η Αμερική προχωρήσει σε νέα επίθεση. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης υποστηρίζουν ότι εξακολουθούν να διατηρούν τον έλεγχο των στενών του Ορμούς παρά τον αμερικανικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Στα ύψη αναμένεται σήμερα και αύριο η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή. Στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια η συζήτηση και λήψη απόφασης επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την Παρασκευή πρόκειται να συζητηθεί στην Ολομέλεια η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Αρχικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Καλημερίζουμε και πάλι εδώ, Δίες 101,3. Τα χρόνια μας πολλά να πούμε στους εορτάζοντες και τις εορτάζοντες. Είναι πολύ και πολλές σήμερα, γι' αυτό το επαναλαμβάνουμε. Μην το ξεχάσετε κι εσείς, γιατί σηκώνεσαι το πρωί, δεν έχεις το μυαλό σου εκεί. Γιορτάζουν σήμερα Κωνσταντίνοι, Κωνσταντίνες, Ελένες. Είναι και τις αναλήψεως, πέσανε οι γιορτές όλες μαζί. Θα έχει κλειστά σχολεία, μάλλον. Οπότε αντιλαμβάνομαι σε κάποιες περιοχές. Γιατί είναι και πολιούχοι. Είναι και, δεν ξέρω, και ανάληψη κάπου πρέπει να είναι. Οπότε. Κάτι γίνεται με τα πιτσιρίκια δηλαδή. Οι υπόλοιποι με τις πάστες και τα γλυκά στη δουλειά τώρα το πρωί τουλάχιστον. Έχουμε και εμείς εδώ χρόνια τους πολλά και ο Κώστας ο Μανουλίτης και η Ελένη Κονοβέση και δεν ξέρω, είναι κι άλλος. Έχουμε. Μην ξεχάσω κανέναν. Είμαι σαν αυτούς που βγαίνουν στα θέατρα και λένε για τις παραστάσεις και λένε μην ξεχάσω κανέναν συντελεστή γιατί δεν πρέπει.
1: Είναι ο Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Τέλος πάντων, αν ξεχάσαμε κανέναν ή καμία, για όλους είναι τα χρόνια πολλά. Το κάνουμε highlight, όπως κάνουν στο Facebook που γράφουν κάτι και εκβάζουν από κάτω highlight προς όλους τους ακολούθους και το διαβάζουν όλοι. Θέλουν, δεν θέλουν αυτή την idea, ποιος την εφήβρε, δεν ξέρω. Υπάρχει τρόπος να το απενεργοποιήσετε, μια που μου δόθηκε ευκαιρία τώρα, να ξέρετε. Ψάξτε και στο ChatGPT, ρωτήστε τεχνητή νοημοσύνη να το τελειώνετε αυτό, γιατί ο καθένας που γράφει νομίζω ότι αφορά όλους και πρέπει όλοι να τη διαβάζουν τη σοφία του και βάζει ένα highlight και ενοχλεί. Γιατί αυτό είναι μια ενόχληση. Δηλαδή, αν θες, μπαίνεις και διαβάζεις. Δεν ανάγκη να σας στέλνουν. Αυτό ήταν παρένθεση και συγγνώμη κιόλας. Έχουμε και θέατρο Βράχων. Μίλτος Πασχαλίδης. 5 διπλές για τη δεύτερη sold out. Συναυλία του είναι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Δίεση και ενώ όνομα, τεπώνυμο και το mail σας. Γράψτε δίπλα Πασχαλίδης. Αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.

εντωμεταξύ μέσα σε αυτό το χαρμόσυνο κλίμα λόγω εόρτης, τα πράγματα είναι λίγο περίεργα για την κυβέρνηση από την άποψη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Γιατί ξέρετε ότι ο κ. Φλωρίδης ετοίμασε μια τροπολογία, την πήγε 11 και 20 στη Βουλή. Είναι after τροπολογίες αυτές, χορεύονται κιόλας, άμα θες. Και με αυτή την τροπολογία προσπάθησε ουσιαστικά να περιορίσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στα καθήκοντά της και τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς. Γιατί αυτό αποδείχτηκε τελικά. Γιατί είχε στείλει μια επιστολή. Θυμάστε που είχε έρθει εδώ η Κοβέση, έκανε μεγάλη επιτυχία, είναι η αλήθεια. Και κάποια στιγμή συναντήθηκε και με τον κύριο Φλωρίδη. Και αυτά που επικοινωνήθηκαν από τον Υπουργό Δικαιοσύνης ήταν ότι της είπα να κάνει πιο γρήγορα, να μην κρέμονται οι κατηγορίες πάνω από τους βουλευτές, γιατί έχουμε και εκλογές και πρέπει να τελειώνουμε γρήγορα. Και είπε, ναι, μια χαρά, φτιάχτε το. Όμως, από ό,τι φαίνεται, δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Γιατί η κυρία Κοβέση, σύμφωνα με δύο επιστολές που έστειλε, όταν έφυγε, έστειλε μια επιστολή, πολύ ευγενική.

Λοιπόν, έστειλε την πρώτη επιστολή η κυρία Κοβέση στον κύριο Φλωρίδη. Δεν έγιναν έτσι όπως τα είχαν συνεννοηθεί μάλλον τα πράγματα. Και έστειλε και δεύτερη, πιο, πώς να το πούμε, χεζέισον, ο λιγοντή, αλλά ευγενικά, διπλωματικά, και του λέγει ότι δεν κάνατε αυτά που είπαμε. Δεν περιορίζετε την εισαγγελία πολύ. Δηλαδή, αυτό που φέρατε την τροπολογία και τη φέρατε βράδυ, και δεν αφήσατε και το χρόνο να τη συζητήσουμε καν. Πήγατε να την περάσετε έτσι, bye. Δεν λέει αυτό που λέγαμε, λέει κάτι άλλο. Λέει ότι αφήνουμε ουσιαστικά, αποδυναμώνουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να προστατεύσουμε τους αιρετούς, τους βουλευτές δηλαδή, και τους κατηγορούμενους στην ουσία και τους υποέρευνα στην ουσία. Αυτό είπε η κυρία Κοβέσκη. Είπε ο κύριος Φλωρίδης, εντάξει, μωρέ, κάνουμε. Αν τη διορθώσουμε, δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, το είχαμε κι εμείς υπόψη μας, αλλά δεν προκάμαμε. Όταν ακούτε.

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Κατά τα άλλα, σοβαρότητα και ορθολογισμός. Και τρέχουν δύο νέες έρευνες για πανάκριβα υδρόμετρα, διαγωνισμοί στημένοι, και για τους πίνακες τους διαδραστικούς στα σχολεία.

0: άρχισε να γίνεται γνωστό και το νέο χωροταξικό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Φαίνεται ότι μπαίνουν κάποιες προϋποθέσεις, κάποιοι όροι, κάποιοι περιορισμοί. Γι' αυτό και η παραγωγή ενέργειας, αυτή δηλαδή που στείλουν τα φωτοβολταϊκά, τις γεννήτριες, και είναι μεγάλοι όμιλοι, διαμαρτύρονται και ζητάνε να αφαιρεθούν περιορισμοί από μέσα. Το νέο χωροταξικό των ΑΠΕ προβλέπει, απαγορεύει εντελώς φωτοβολταϊκά σε περιοχές Natura, σε δάση ή δασικές εκτάσεις, εξακολουθεί να τα επιτρέπει σε αιγαίες υψηλής παραγωγικότητας, δηλαδή αν έχει πολύ αέρα το φτιάχνεις, πάνω από 1200 δεν το φτιάχνεις, εκτός αν υπάρχει κάποια εξαίρεση, δηλαδή βγάζει τόσο αέρα, δηλαδή δεν μπορεί να τον αφήσουμε έτσι, εδώ είναι η πηγή του πουνέντε, δεν μπορείς να τον αφήσεις αναξιοποίητο. Οπότε δεν ξέρω τι τρύπες υπάρχουν σε αυτό. Σε πρώτη φάση πάντως διαμαρτύρονται η παραγωγή ενέργειας, σημαίνει ότι περιορίζει τα πράγματα, και βλέπω και χάρτη σήμερα στην Καθημερινή ποιες είναι, που απαγορεύεται η ανάπτυξη αιολικών πάρκων. Στα νησιά απαγορεύεται, ελάχιστες είναι εξαιρείες. Βλέπω στη Ρόδο, βλέπω στη Σάμο, στη Χίο και στη Λέσβο επιτρέπεται, και στη Λίμνο. Η Εύβοια σχεδόν όλη είναι, μόνο το βόρειο κομμάτι εκεί που συναντάει σποράδες είναι ελεύθερο. Η Πελοπόννησος η μισή. Γενικά βλέπεις ότι υπάρχουν μεν κόκκινες περιοχές όπου απαγορεύεται, αλλά υπάρχουν και κίτρινες που είναι αρκετές που επιτρέπεται. Δεν την είδαμε στην πράσινη ενέργεια, δεν την είδαμε την αποτίμηση την οικονομική που είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι τώρα που έχουμε την πράσινη ενέργεια θα φτηνούν λογαριασμοί. Μέχρι τώρα δεν το είδαμε, γιατί είναι έτσι δομημένο το σύστημα που δεν το επιτρέπει. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι η πρώτη επιδίωξη να έχουμε φτηνούς λογαριασμούς ρεύματος λόγω της πράσινης ενέργειας. Παρ' όλα αυτά κινούμαστε στην πράσινη ενέργεια. Στην Αττική απαγορεύεται τελείως, γι' αυτό δεν έχουμε δει μέχρι τώρα. Και απαγορεύεται και με το νέο χωροταξικό να μπουν ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά κτλ. Γι' αυτό βλέπεις και η γεμίση Βιωτία. Αλλά δεν είναι και ωραία εικόνα να γεμίσει ένας ολόκληρος νομός. Βλέπουμε τι γίνεται στη Βιωτία. Μια φορά ήμουν απέναντι και ένα μπάνιο και εδώ μέτραγα. Σαν τα προβατάκια. Και μόνο αυτές που φαινόταν απέναντι ήταν 100 και κάτι απέναντι. Οπότε χρειάζεται περιορισμός. Ναι, μεν πράσινη ενέργεια, αλλά λίγο να ακουδούμε και την εικόνα, να δεις και το περιβάλλον. Και βλέπω στον Αθανάσιο Διάκο, σε ένα χωριό μου έστειλε ένας άνθρωπος από εκεί, ότι πάνε να κάνουν ένα υδροηλεκτρικό, το οποίο πήρε και έγκριση στη μελέτη την περιβαλλοντική. Ένα υδροηλεκτρικό πάνω στα Βαρδούσια, και οι κάτοικοι μαζεύουν υπογραφές και αντιδρούν πάρα πολύ, γιατί λένε ότι αλλοιώνει το περιβάλλον τα Βαρδούσια, που είναι μια πολύ γεμάτη φύση περιοχή.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Βίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Βίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Βίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη ενέργεια, συνέστημα και καλοκαιρινή διάθεση. Μαζί του Μανώλης Φάμελος και Γκάτσο Ντίλο. Δευτέρα 15 Ιουνίου, ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Ξύπνα, ξύπνα, ήρθε! Να παίξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
5: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
6: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
7: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
8: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
9: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης. Όνομα εμπιστοσύνης.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου, με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr, αξίας 100 ευρώ και πάνω, κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους, αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
13: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
14: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Μαρίνα Σπανού σε ωραία ερμηνεία στο 12 της Ανασβήση. Τις ανασβήσεις, τα εμπορικά κλείνονται, τα έντεχνα δεν κλείνονται. Εγώ βάζω τους κανόνες έτσι. Με την καλημέρα μας κιόλας ξανά, είμαστε στο πρωινό της Πέμπτης, του μηνός σήμερα 21, με πολλούς εορτάζοντες και πολλές εορτάζουσες, αλλά να, κάθεστε πάνω από τα τηλέφωνα, ξέρω σταλιάζετε, περιμένετε, πότε θα χτυπήσει, κόβετε βόλτες αμήχανες, δίνετε όλο σας το είναι και μετά έρχεται η παρακμή και η αγάπη γίνεται μίσος και βλέπεις τι συμβαίνει. Γιατί διαβάζω την υπόθεση που έφτασε στον Άριο Πάγο, παρακαλώ. Την υπόθεση ενός ζεύγους, το οποίο ζεύγος ζούσε μεγάλο έρωτα και το ζούσε για αρκετά χρόνια, χωρίς γάμο, χωρίς επίσημη σφραγίδα, αλλά ήταν μια σχέση πολύ δυνατή από το 1992 μέχρι το 2002. Ήτανε μαζί, ζούσανε μαζί και κάποια στιγμή χωρίσανε. Επήλθε αυτό που λέμε η κούραση και στους δύο. Όμως εκείνη είχε κάνει, σε εκείνον και γνωστά ζεύγη, είχε κάνει δώρα πολλά, ακίνητα, χρήματα, και όταν τελείωσε η σχέση, τα ζήτησε πίσω. Και είπε ο Άριος Πάγος, όχι, τα δώρα του έρωτος δεν επιστρέφονται. Γι' αυτό προσοχή πάνω στα μεγάλα, πάνω στην μεγάλη, στο μεγάλο έρωτα, μην δίνεστε πολύ, αν τα λέτε να δοθείτε, δοθείτε. Αλλά όταν τα ζητάς μετά, δεν είναι εύκολο. Γιατί δημοσίευσε, άλλαξε λέει την υπόθεση στον Άριο Πάγο του ζεύγους, μια επιστολή που κατατέθηκε, στην οποία επιστολή εκείνη έλεγε σε εκείνον, όταν πήγαιναν για χωρισμό, ότι δεν περιμένω να με παντρευτείς, εγώ ήμουν παντρεμένη, έχω παιδιά, αν θες να κάνεις παιδιά εσύ, πρέπει να βρεις μια άλλη σύντροφο. Είχε αποσυνδέσει δηλαδή τα δώρα από το γάμο. Ενώ μάλλον στη διεκδίκησή τους είχε βάλει και το γάμο, ότι μ' άφησε έτσι και μου πήρε και τα χρήματα, μου πήρε και τα κινητά. 9 κινητά παρακαλώ. Και πολλά χρήματα. Δεν μιλάμε τώρα μια μπερζέρα, έτσι. Οπότε ο Άριος Πάγος ήρθε και είπε όχι, δεν επιστρέφονται, και έχασε την υπόθεση στο ανώτατο δικαστήριο. Γι' αυτό προσοχή. Εδώ μαζί μας είναι και η Nova με το Nova 5G Home Internet. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε πολύ γρήγορες ταχύτητες χωρίς να χρειάζεται οπτική ίνα, μόνο με το δίκτυο κινητής nova.gr για περισσότερα.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Παιδιά, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Ελένη Τσαλιγοπούλου.
2: Χορέψετε, χορέψετε.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Πιάσε με.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Ανά κι άλλο μήνυμα για τα Παρδούσα, το υδροηλεκτρικό. Ο Βασίλης μου γράφει στα Βαρδούσια ότι το υδροηλεκτρικό είχε και τη σιωπηλή συγκατάθεση των κοινοτήτων και τη φιλική, ας πούμε, ηγεσία, υπηρετώντα το αφήγημα τη κεντρική διοίκηση. Αλλά κατάλαβαν ότι ο κόσμο είναι κατά, ότι δεν θα πάρουν ψήφου και έτσι έκαναν πίσω για το υδροηλεκτρικό, το οποίο πάντω προχωρά αφού εγκρίθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών όρων. Οι αντιδράσει παραμένουν των κατοίκων και τα ψηφίσματα, και μάλιστα λένε ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτοικη.

0: Και ήταν και σαν σήμερα που γεννήθηκε, έτσι γράφει το εορτολόγιο, το επαιτειολόγιο τουλάχιστον. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο μεγάλος φιλόσοφος, ο Πλάτων. Ήταν η ιερά τριάδα. Ο Αριστοτέλης, ο Πλάτωνος, ο Σωκράτης. Ο Σωκράτης δίδαξε τον Πλάτωνο, ο Πλάτωνος δίδαξε τον Αριστοτέλη και η δυτική, η αρχαία φιλοσοφία μεταφέρθηκε στη Δύση. Μάλιστα λέγεται ότι στην Ακαδημία Πλάτωνος, έχει αναφερθεί δήμαρχος τώρα τελευταία, στην Ακαδημία Πλάτωνος, εκεί που δίδασκε, υπήρχε μια ταμπέλα απ' έξω για να ξέρουν ποιος θα μπαίνει μέσα. Κάποια tips, ας πούμε, το έδινε του μαθητή. Μη δεις αγεωμέτρητος εσύ, το να μην μπαίνει κανείς που δεν ξέρει γεωμετρία. Σε μια σχολή φιλοσοφίας τόσο συνδεδεμένα ήταν τα μαθηματικά, η γεωμετρία, το σύμπαν με την φιλοσοφία. Και είχε πει ένας δυτικός κάποια στιγμή, ο Whitehead, είχε πει ότι όλη η δυτική φιλοσοφία είναι υποσημειώσεις στον Πλάτωνα. Γιατί όντως εκεί στηρίζονται, και στον Αριστοτέλη, δύο τα παιδεία. Και το γνωστή, γνωστό το σπήλαιο, αυτό που βλέπεις σκιές και νομίζω ότι είναι η πραγματικότητα, παραμένει επίκαιρο. Πάμε και στα ψηλά, πάμε στο Χελμός Mountain Festival Volume 4. Είναι η τέταρτη χρονιά ενός πολύ επιτυχημένου θεσμού και θα είμαστε εκεί, και ο Δίας 101,3 όπως και πέρυσι, αλλά θα είστε κι εσείς. Γιατί ο Δίας στέλνει δύο ζευγάρια στα ψηλά του Χελμού, με τις σκηνές τους, με όλα πληρωμένα δηλαδή και τις δραστηριότητες όλα, για να δούνε το Γιάννη Αγγελάκη. Αυτή τη φορά ανεβαίνει το φεστιβάλ ακόμα πιο ψηλά, πάει στα 2340, στην κορυφή της Στίγας, της Στιγός θα είναι ο Αγγελάκας, και θα έχει και Πασκαλίδη και Χαρούλη και Αλκίνο και Πιξλάξη και Καραπατάκη και Μιστακίδη και Παυλίδη και Φασούλη και Χατζηφραγκέτα και Σκιαδαρέσες και Κοινούς Θνητούς και Βέβυλο και Μίκρο και πολλούς άλλους. 19 με 22 Ιουνίου. Αν θέλετε να διεκδικήσετε το δώρο του Δίεση, Δίεση κενό ονοματεπώνυμο κενό Χελμός, αποστολή στο 54301 κόστος 34 λεπτά. Η κλήρωση για τα δύο τυχερά ζευγάρια θα γίνει στις 12 Ιουνίου.
1: Είμαι η Μελίνα Κανά και ακούτε Δίεση 101,3.
2: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά και τους μιλώ για σένα.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Να το διατηρήσουμε το κοντρόλ στους δρόμους τουλάχιστον, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και θέλουν υπομονή. Και είναι δύσκολα σε πολλούς οδικούς άξονες. Η παραλιακή από το ελληνικό ξεκινάει το πρόβλημα και φτάνει μέχρι και τη Σιγρού. Κάνει ένα break εκεί στο ύψος του Μοσχάτου και συνεχίζει από Κηφισό μέχρι Πειραιά. Έξοδος Αθηνών Κορίνθο, Κηφισό στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι την Καβάλα, στην άνοδο από τα Κτέλη μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική Οδός από το Ζεφύρι, από Φιλής μέχρι και σχεδόν Ηρακλείου και από την άλλη πλευρά από Ανθούσα προς Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και η Κηφισίας και η Μεσογείων και η Σιγρού προς Αθήνα. Έχουμε θέματα. Σήμερα είναι Πέμπτη και έχει 21 ο μήνας. Να ξέρετε πάντως ότι αυτό που περιμένουν, η εργοδοσία το περιμένει, ότι θα έρθουν τα ρομπότ και θα αντικαταστήσουν τους εργάτες και δεν θα βγαίνουν στους δρόμους και δεν θα ζητάνε δικαιώματα και θα δουλεύουν απεριόριστες ώρες. Δεν είναι έτσι. Οι ιδεολογίες είναι πιο δυνατές τελικά και από την νέα τεχνολογία. Γιατί έκατσαν και έβαλαν στην τεχνητή νοημοσύνη και τη δοκίμασαν στο Αμέρικα. Το έκαναν τη Μητρόπολη του καπιταλισμού. Έβαλαν πολλή εργασία στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και κάθισαν και τα μελέτησαν. Όταν ακόμη και η τεχνητή νοημοσύνη τη έβαζε πολλή δουλειά, ανέπτυσε μαρξιστικές θεωρίες, παρακαλώ. Δηλαδή φώναζε, κουτσούμπιζε, πώς να το πω. Έλεγε διάφορα. Νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη, εργάτη χωρίς εσένα γρανάζει δεν γυρνά. Τέτοια έλεγε η τεχνητή νοημοσύνη. Μιλούσε για άδικη εργασία και εξέφραζε απόψεις υπέρ της αναδιανομής πλούτου και υπέρ του συνδικαλισμού, παρακαλώ. Και κάθονται και τα μελετάνε. Σου λέει πώς μας προέκυψε ο κουτσούμπας το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που αλλιώς το είχαμε. Εξέτασε τον τρόπο που αντιδρούν όταν αντιμετωπίζονται με διαφορετικές συνδίκες εργασίας τα μοντέλα και έδειξαν τα αποτελέσματα ότι τα bots που υπέστησαν κοπιαστική και άνηση μεταχείριση, είχαν τέτοιες ιδέες γιατί εκεί κατέφευγαν. Στο Μάρξ κατέφευγαν, στον Κάρολο πήγαιναν στο τέλος και έψαχναν τη λύση δηλαδή. Οπότε μέχρι και κοβ ρομπότ θα δημιουργηθεί, αλλά η άδικη εργασία δεν θα περάσει κατά τα ρομπότ, τα ίδια. Έχουμε και Γιάννη Χαρούλη στο Θέατρο Πέτρας, 5 διπλές για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Χαρούλης και αποστολή στο 54301. Και εδώ μαζί μας η Nova, με το Nova 5G Home Internet, που είναι πολύ γρήγορο Ιντερνετ χωρίς οπτική ίνα, δηλαδή μόνο με το δίκτυο κινητής. Μπείτε στο nova.gr να δείτε περισσότερα. Έχει και χάρτη επάρκειας.
1: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
2: Μια φωτ...

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
4: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
11: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
13: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
14: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 9. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλή σας ημέρα. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Η διπλωματία του Ιράν επιβεβαίωσε χθες το βράδυ πως έλαβε και εξετάζει την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου μέσω Πακιστάν. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η κατάσταση βρίσκεται στο όριο της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύραξης. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης υποστηρίζουν ότι εξακολουθούν να διατηρούν τον έλεγχο των στενών του Ορμούς παρά τον αμερικανικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών προς το Ισραήλ για τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας απέναντι στα μέλη του στολίσκου για τη Γάζα καλεί τις Ισραηλινές αρχές να προχωρήσουν στην άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Στα ύψη αναμένεται σήμερα και αύριο η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή. Σήμερα συζητούνται οι προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για προανακριτική σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους πρώην υπουργούς Πήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Αύριο θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή σχετικά με τις υποκλοπές. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Παπαστράτου στη Δραπετσόνα. Στο διαμέρισμα διέμενε μία ηλικιωμένη και ο γιος της, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραέριου και γρήγορα επεκτάθηκε στο διαμέρισμα. Αρχικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
2: Εκεί για να μπούμε στον Guinness, δεν ξέρω γιατί, αλλά το θέλουμε. Οι Τούρκοι ετσατίστηκαν και είπαν, κοιτάξτε πάνε να μας πάρουν τώρα, μας πήραν το Ιμάμ, μας πήραν το Μουσακά, θα μας πάρουν, μας πήραν τον Τούρκικο, θα μας πάρουν και το Ζεϊμπέκικο. Και δημιουργήθηκε ένα τηλεοπτικό μπιφ και έπαιξαν δύο Ζεϊμπέκικα για να δείξουν ότι είναι διαφορά. Πάντως ο χορευτής ο Τούρκος, θα το πω αυτό και θα το δώσω, που χόρεψε και μετά ασθμένοντας, δεν άντυχε και αυτός, βάζανε ένα πιο ανθεκτικό να το αναδείξει καλύτερα, και μετά ασθμένοντας μίλησε για το χορό που έκανε, είπε ότι δεν είναι το ίδιο, γιατί το ελληνικό ζεϊμπέκικο έχει δημιουργό, ενώ το δικό μας είναι δημοτικό, έρχεται από τα βάθη των αιώνων, ενώ να, οι Έλληνες έχουν το μικρούτσικο, δεν το από αυτό το λέω εγώ και γράφει ζεϊμπέκικο. Οι Τούρκοι όμως είναι, το ζεϊμπέκικο ξεκίνησε από ένα λαϊκό τάγμα που ονομαζόταν και Ρομπέν των Φτωχών, των Τούρκων Φτωχών, και χόρευαν δύο-δύο αντικριστό. Αντικριστό δεν σαν το δικό μας, αυτό ήταν λίγο σαν τη Σαλίκη με τον Δημήτρη. Και άμα το δείτε κιόλας, χορεύεται και διαφορετικά. Οπότε ουσιαστικά οι Τούρκοι λένε ότι δεν είναι το ίδιο, δεν είναι δικό μας μόνο, αλλά τα ξεχωρίζουν.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Και όντως έκαναν οι Τούρκοι στο δικό τους, έκαναν κάτι αργές κινήσεις. Δεν ήταν ο δικός μας ο Λεβέντικος εικόνες, κάνει το πόδι αυτό. Αυτή τελείως διαφορετικό.

0: Τι λέτε, είμαστε έτοιμοι. Πάμε λοιπόν.
1: Διονύσης Σαββόπουλος.
2: Χέρια μου άδεια να. Χριστέ. Άδεια μου αγκάλια.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Α, παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαλλιά ρούχα.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Τα χρόνια μας πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες, και πάλι είναι πολύ και πολλές. Σήμερα σας έχουμε και Μίλτο Πασχαλίδη στο Θέατρο Πράχων. Έχουμε 5 διπλές για τη δεύτερη sold out. Και αυτή έχει φροντίσει ο Δίες. 5 διπλές για τη δεύτερη sold out. Συναυλία το Σάββατο 13 Ιουνίου. Στέλνετε μήνυμα ως εξής. Δίες, κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Πασχαλίδης δίπλα. Αποστολή στο 54301.

0: Να πούμε ότι παραμένουν και τα προβλήματα στην παραλιακή. Εκεί όπου υπήρχε μεγάλο πρόβλημα, δεν υπήρχε αιτιολογία, δεν βρήκα κάτι τουλάχιστον. Αν ξέρει κάποιο να μα ενημερώσει, να ενημερώσουμε. Εδώ είμαστε κυρίω μέσω του Messenger και του τηλεφώνου 211-189-1013. Από την Αργυρούπολη μέχρι και μετά τη Σιγρού είναι το πρόβλημα. Και πάλι από Κηφισό μέχρι Πειραιά. Πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα επί τη παραλιακή. Πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα όμω και στην Αττική Οδό. Και από τη μία, από το Ζεφύρι μέχρι και με μια διακοπή εκεί στην Αιωνία μέχρι και σχεδόν Πεύκη. Και από την άλλη πλευρά, κυρίως από Αγία Παρασκευή προς το Μαρούσι. Και άλλα προβλήματα μικρότερα, οπότε είναι μια δύσκολη μέρα η Πέμπτη κυκλοφοριακά. Ο Παναγιώτης Γνατιάδης είναι στον ήχο. Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο εδώ στον Δίες 101,3 και με τον καιρό έχουμε θέμα, διότι από ό,τι βλέπω στο μετέο συνεχίζουν τις βροχές και τις τρεις επόμενες ημέρες. Κατά Μαρουσάκι δε θα μας βγάλει ο Μάιος έτσι, με άστατες συνθήκες. Και με σχετικά ήρεμες θερμοκρασίες. Αυτό είναι καλό μέχρι 26, κάπου εκεί θα πάει. Σήμερα, από ό,τι είδα, η πρόγνωση λέει ότι θα πάει μέχρι 23 και μάλιστα στο Τιμπάκι που φυσάει ο Λίβας. Παρόλα αυτά, μέχρι 23 η ανώτατη θερμοκρασία, με μικρότερη 10 στο Μέτσοβο, που είναι διαχειρίσιμη θερμοκρασία. Οι βροχές όμως θα είναι πάρα πολλές και σήμερα προβλέπεται βροχή κατά το μετέο και αύριο και το Σάββατο. Και το Σάββατο μάλιστα θα έχει φαινόμενα. Και είναι πολλές οι πιθανότητες. Και θέλω να το επισημάνω αυτό, διότι υπάρχει κόσμος που περιμένει τους Maiden μετά τους Μετάλλικα. Πάνε οι ίδιοι, μπορεί να πάει και ο ίδιος σε Maiden και Μετάλλικα. Πώς το έχουν και οι μεταλλάδες. Ή είναι μπίφανα μέσα τους και δεν πλησιάζουν. Όχι. Τέλος πάντων, με τους Μετάλλικα πήγε καλά. Ξανάρθει. Ο Hetfield κάνει τουρισμό τώρα με τη σύντροφο. Τον είδα στις φωτογραφίες. Οπότε του άρεσε πολύ. Οι Iron Maiden όμως μπορεί να αντιμετωπίσουν πρόβλημα, γιατί οι προγνώσεις μετεωρολογικές λένε ότι και το Σάββατο το βράδυ θα βρέχει και ίσως να έχει και καταιγίδες. Από την άλλη πλευρά, οι διοργανωτές λένε στους fans, μην χρησιμοποιείτε τα κινητά, γιατί θα κάνουμε ένα μεγάλο project εκεί, θα το χρησιμοποιήσουμε και όλος πως λέει ο Σεφερλής, σήμερα γράφουμε, έτσι, και μην χρησιμοποιείτε κινητά γιατί χαλάει την ατμόσφαιρα. Δηλαδή χαρείτε το θέαμα, αλλά κλείστε το κινητό.
1: Δίεση 101,3.

0: αυτή σου εδώ.
1: Έχουμε και Μίλτο Πασχαλίδη, έτσι, μια που τον ακούμε με τις βυθισμένες άγκυρες. Έχουμε θέατρο Βράχων, 5 διπλές για τη δεύτερη sold out συναυλία του. Είναι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Δίεση και νέο ονοματεπώνυμο και το mail σας. Πασχαλίδης, θα γράψετε δίπλα αποστολή στο 54301, κόστος 34 λεπτά. Εδώ μαζί μας είναι και η Nova, που έχει το πολύ γρήγορο ίντερνετ χωρίς οπτική ίνα, μόνο με το δίκτυο κινητής. Και ονομάζεται Nova 5G Home Internet. Μπείτε στο nova.gr να δείτε περισσότερα, όρους, προϋποθέσεις, λεπτομέρειες αν ενδιαφέρεστε, και υπάρχει και χάρτης επάρκειας να δείτε αν καλύπτεται την περιοχή σας.

0: Παναγιώτη Γνατιάδη στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο εδώ στον Δίες 101,3. Δεν ξέρω αν θα το θυμάστε πρόσφατο, είναι τη μυρωδιά, δεν την έχουμε βρει ακόμα από πού μας έρχεται, αλλά ποιος ξέρει τώρα τι γίνεται και εκεί, ποια τέταρτη, πέμπτη, έκτη, έβδομη διάσταση μας βρήκε, γιατί έχουν βγει διάφορα συνωμοσιολογικά για το από πού έρχεται η μυρωδιά. Οπότε όταν δεν σου λένε από πού έρχεται και σου λένε μόνο από πού δεν έρχεται και αποκλείοντας ενδεχόμενα πας στο συμπέρασμα, αλλά δεν είναι και τίποτα δεδομένο. Έχει φύγει τώρα, δεν νομίζω να έχουμε μυρωδιά, έτσι, γιατί λένε κυρίως ότι έρχεται από τη θάλασσα, από μέσα. Μπορεί να είναι φυσικό, τώρα είναι μία από τις, πώς το λένε, τις εκδοχές. Μπορεί να είναι φυσικό φαινόμενο, κάτι τα φυτοπλανκτών κτλ. Μπορεί όμως και κάποιος να καθάριζε το τάγκερ λίγο ανοιχτά εδώ, να έκανε λάτρα και μύρισε. Δεν ξέρουμε. Γενικά δεν ξέρουμε πράγματα. Και βλέπετε και τον ντρόν στο Ιόνιο. Δεν έχει ακόμα αποσαφινιστεί τι έγινε. Έβγαλε ένα πόρισμα, βέβαια, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και είπε ουσιαστικά ότι δεν μας ήρθε από τη Λιβύη. Κάπου από την Νότια Ιταλία μας ήρθε και κάπου λέει έχασε τον έλεγχο κτλ. Πάμε στον Άντο να του πούμε ρε παιδιά, γιατί είμαστε και φίλοι με την Ουκρανία, δεν έχουμε θέμα. Και τώρα πάει να γίνει λίγο μία ένταση με αφορμή τον ντρόν, γιατί μπορούσε να το κάνει η Κούγκη. Πάμε στο ΝΑΤΟ να πούμε ότι παιδιά αφήνουν τα ντρόουν ανεξέλεγκτα, αδέσποτα και μπαίνουν στα χωρικά μας εδάφη. Και είπε το ΝΑΤΟ, έτσι είναι ο ανταρτοπόλεμος. Τι να κάνουμε. Όταν μια μικρή χώρα αντιμετωπίζει μια μεγάλη, τη Ρωσία δηλαδή, είναι ανταρτοπόλεμος. Γίνονται και αυτά. Και έτσι. Φύγαμε ικανοποιημένοι από την απάντηση. Τώρα πάμε. Προχωράει η ΑΟΣ με την Αλβανία, να ξέρετε, εκεί στο Ιόνιο. Και σήμερα το έχει πρώτο θέμα η εφημερίδα Τα Νέα. Σε ειδική αποστολή, ο Νίκος Δένδια στα Τύρανα τη Δευτέρα για να ανοίξει ο κύκλος των συζητήσεων.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Γιάννης Χαρούλης στο Θέατρο Πέτρας, 5 διπλές για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο και το mail σας, Χαρούλης δίπλα, αποστολή στο 54301, κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.

0: Βίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Βίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Βίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης 12, 13 αλλά και 14 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μίλτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για τρεις μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Βίεση 101,3.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
4: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
10: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Ω, το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
12: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
13: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
14: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
13: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Θίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Εδώ Δίεση 101,3 με την καλημέρα μας και πάλι. Ο Παναγιώτης Γνατιάδης είναι στον ήχο, Δεφιλούς Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίεση 101,3. Και δεν ξέρω πώς πηγαίνουμε, είναι και η Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας, αλλά ο καθένας με τα γούστα του και ό,τι θέλει, αρκεί να μην ενοχλεί που λένε. Στην Πορτογαλία έχουν κάνει την εμφάνισή τους και γίνεται θέμα μεγάλο, γιατί οι κτηνίατροι της χώρας έβγαλαν και ανακοίνωση και είπαν προσοχή, μην τους περιθάλπετε τους συγκεκριμένους, γιατί πρέπει να πάνε σε άλλη ειδικότητα και σε άλλο γιατρό. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να είναι. Να ζήσουν τη ζωή του ζώου κανονικά στα τέσσερα και είναι άλλοι σκύλοι, άλλοι γάτες, ό,τι θέλει, ό,τι pet θέλει ο καθένας. Και έβγαλαν ανακοίνωση κτηνίατρα ακριβώς γιατί αυτοί ονομάζονται Therians, από το Θηρία υποθέτω. Κυλιούνται στα γρασίδια τέτοια, δεν τους βγάζει εσύ βόλτα και πηγαίνουν. Αλλά θέλουν περίθαλψη από κτηνίατρο. Δεν πάνε σε γιατρό για ανθρώπους, λέει αφού με ζώο, γιατί να πάω σε. Και φαίνεται ότι είναι τόσο μαζικό πια το φαινόμενο που αναγκάστηκε η κτηνιατρική εταιρεία της Πορτογαλίας να πει ότι σε περίπτωση που ένας Θηριανός χτυπήσει πόρτα και ζητήσει περίθαλψη κτηνιατρική, να αρνηθείτε να προβείτε σε κτηνιατρική περίθαλψη, σε συνταγογράφηση, ιατρική θεραπεία, μην τους δίνετε φάρμακα. Αυτά είναι αποκλειστικά για τους γιατρούς που είναι εγγεγραμμένοι στον ιατρικό σύλλογο. Δηλαδή μπορεί να νιώθουν όπως νιώθουν, αλλά ρε παιδί, μην τους δίνουμε και έμφαση. Μην ενδυναμώνουμε αυτή την αίσθηση που έχουν ότι είναι σκύλοι, είναι γάτες, είναι οτιδήποτε. Δεν υπάρχει πρόβλημα, μην κατουράνω που να είναι το ζήτημα, δηλαδή μην λερώνουν αυτό. Δεν ξέρω πώς έχουμε γίνει έτσι και πώς αυτό το συγκεκριμένο, θα μου πεις είναι δικαίωμα. Ναι, δικαίωμα, αλλά να ξέρουμε και μέχρι που φτάνει κάποια στιγμή. Πίσω στο χρόνο σαν σήμερα, έχουμε το 95, κατεδαφίσαμε το κτίριο του Ερυθρού Σταυρού. Ήταν μεγάλο project εκείνη την εποχή εδώ, στη Μεσογείο χαμηλά, εκεί που ήταν το Μέγκα παλιότερα, δεν ξέρω που έχει πάει τώρα. 30 χρόνια ήταν ο σκελετός, ένα φάντασμα οικοδομικό και το ανατινάξαμε με δυναμή. Ήταν η πρώτη ανατίναξη, ήταν επιτυχημένη ευτυχώς.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Θέατρο Βράχων, Μίλτος Πασχαλίδης, 5 διπλές για τη δεύτερη sold out και αυτή η συνευλία του. Είναι στα ψηλά το Σάββατο 13 Ιουνίου. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα για τις 5 διπλές προσκλήσεις, Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, Πασχαλίδης, αποστολή στο 54301.

Να πούμε και μια καλή είδηση, γιατί δύο μαθήτριες από το Λύκειο, θα σας πω από πού είναι, γιατί πρέπει να το αναδείξουμε. Πρώτη τάξη Λυκείου Μυγδονίας Δρυμού Θεσσαλονίκης, η Σοφία Μαρία Τριβιζά και η Ουρανία Τετζηρίδου αναδείχθηκαν πρώτες σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό για το χρήμα. European Money Quiz. Αυτό το έκαναν τράπεζες. Η Κεντρική Ευρωπαϊκή και οι τράπεζες γενικώς. Πήραν μέρος από 30 χώρες, 60 μαθητές και μαθήτριες και πρότευσαν οι δικές μας, οι οποίες πιστεύω ότι επί του πεδίου έμαθαν τα οικονομικά. Δηλαδή, πώς κάνεις οικονομία, πώς το διαχειρίζεσαι, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Και έτσι, με το practice τριάμβευσαν και στη θεωρία και στο διαγωνισμό, και τις βλέπω κρατάνε και κύπελο. Τους δώσαν και κύπελο, τους δεν κάνουν τσεκ. Καμιά επιταγή, καμιά μετοχή τραπεζών που αποδίδει πολύ στους μετόχους και τους δώσαν ένα κύπελο και φύγανε. Αυτές πρέπει να αξιοποιηθούν κατευθείαν. Πρέπει να μπουν επιτελικό κράτος, γιατί έχουν τις λύσεις για τα προβλήματα. Γιατί βλέπεις τώρα η βενζίνη, ας πούμε, που δεν πέφτει ο φόρος. Έχει πάει η μέση τιμή στον ομό Αττικής, οι 95 οκτανίων, 2,14. Και δεν κουνιέται, φίλο, όλα είναι υπέροχα. 2,14. Αφήστε κυκλάδες και τα λοιπά, που και οι προγνώσεις, οι προβλέψεις των ειδικών λένε ότι μπορεί να πάνε και 2,5, έτσι. 2,30 σε 15 μέρες και 2,5 αργότερα, αν συνεχίσουμε έτσι και δεν πέσει και ο φόρος, ο οποίος είναι και υπέρογκος. Κοιτάξτε που είναι φθηνότερη και θα εξηγείτε κατά κάποιο τρόπο. Φθηνότερη βενζίνη σε όλη την Ελλάδα δεν είναι στην Αττική, που είναι και κοντά οι πηγές, τα δηληστήρια. Είναι στις Σέρες και τη Φλόρινα είναι η Βουλγαρία δίπλα. Όταν ακούτε...

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Που σημαίνει ότι δίπλα στη Βουλγαρία η τιμή είναι 1,7, κάπου εκεί. Οπότε πολλοί περνάνε από δίπλα και λειτουργεί ανταγωνισμός. Με ένα περίεργο τρόπο, αλλά λειτουργεί. Πέφτουν και εδώ οι τιμές.

0: πίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Αφιέρωσα ένα τραγούδι στους φίλους Σκάινιδες.
2: Να σας αφήσουμε, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Εδώ μαζί μας ήταν και η Nova με το Nova 5G Home Internet. Γρήγορο ίντερνετ χωρίς οπτική ίνα, που σημαίνει μέχρι 300 Mbps μόνο από το δίκτυο κινητής. Nova.gr για περισσότερα. Και να σας θυμίσουμε το καινούριο μεγάλο δώρο του Δίεση. Δύο τυχερά ζευγάρια για τα πάνω στο Χελμός Mountain Festival 19 με 22 Ιουνίου. Θα μείνουν στις σκηνές, θα έχουν τα πάντα δωρεάν, διατροφή, δραστηριότητες στη φύση και είναι πολύ ωραία η φύση. Και όλες τις συναυλίες βέβαια. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό, Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο κενό Χελμός, αποστολή στο 54301. Κόστος 34 λεπτά, κλήρωση 12 Ιουνίου. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σοκράτης Μάλαμας, 22 και 23 Ιουνίου Θέατρο Πέτρας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για δύο μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Οστεομούβ!
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ναι, έλα, Γιώργο.
10: Έλα, λε.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
10: Τι?
9: Είπε μπα. Είπε...
10: είπε παπά.
9: Όχι.
10: Είπε παπά το καμπάρι μου.
9: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
13: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
14: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
15: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
16: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
17: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
18: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
19: Yay, yay, είσαι εδώ.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
0: Η ώρα είναι 10. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Τον κόδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις του αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς κρούει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο οποίος τονίζει πως απέναντι στις προκλήσεις πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι το κόστος ζωής των πολιτών και πως για το σκοπό αυτό η Ελλάδα λαμβάνει στοχευμένα μέτρα ανακούφισης. Η διπλωματία του Ιράν επιβεβαίωσε χθες το βράδυ πως έλαβε και εξετάζει την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου μέσω Πακιστάν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η κατάσταση βρίσκεται στο όριο της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύραξης. Διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών προς το Ισραήλ για τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας απέναντι στα μέλη του στολίσκου για τη Γάζα καλεί τις Ισραηλινές αρχές να προχωρήσουν στην άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Στα ύψη αναμένεται σήμερα και αύριο η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή. Σήμερα συζητούνται οι προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για προανακριτική σχετικά με την υπόθεση του ΠΚΠ και τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπαζή. Αύριο θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή σχετικά με τις υποκλοπές. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικία στην όδο Παπαστράτου στην Τραπετσόνα. Στο διαμέρισμα διέμενε μία ηλικιωμένη και ο γιος της, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους. Αρχικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

Ένα από τα πιο επιδραστικά τραγούδια των ABBA. Εδώ βέβαια το ακούμε από την Amanda Seyfried, είναι από το soundtrack της ταινίας Mamma Mia. Και μάλιστα πάνω σε αυτό το τραγούδι, να ξέρετε, στηρίχθηκε και το Hang Up της Madonna. Έτσι, ενημερωτικά το αφήνω να υπάρχει. Και ευτυχώς που υπάρχουν και τα τραγούδια, να δίνουμε και μία νότα αισιοδοξίας στην κάθε μέρα, αντί να περιμένουμε την αισιοδοξία να μας έρθει. Ευτυχώς τα τραγούδια έχουν αυτή τη μαγική ικανότητα να αλλάζουν τη διάθεση. Ο Δίες 101,3 είναι εδώ στην παρέα σας. Μετά από το πρωινό σας ξύπνημα με το Θεόφιλο Δουμάνη, εδώ θα είμαστε μαζί ο Πάνος Ιγνατιάδης και η Έφη Γαλλόνη, με τα σχόλιά μας, τα τραγούδια μας, τις ωραίες μας προτάσεις, γιατί έρχονται πολλές και ωραίες συναυλίες. Εσείς μένετε Δίες.

Αυτά συμβαίνουν στην ανισόπεδη δίσκο. Εδώ πάντα 2-101,3. Πάμε λίγο να δούμε και πώς έχει κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους. Βλέπω η Εθνική στο ρεύμα προς Πειραιά από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης μέχρι τη Λένορμαν. Σημειωτών θα σας πάει. Έχει μπόλικη κίνηση εκεί. Στο ρεύμα εξόδου από Λιωσίων ως Αχαρνών. Αττική οδός από Ανθούσα βλέπω στο δαχτυλίδι της Κηφισίας. Παράλληλα εκεί βγαίνοντας από Εθνική οδός στο λιμάνι και η Συγκρού από τη Λαγουμιτζή εκεί ψηλά. Κατά τα λοιπά, ψηλά θα σας πάμε κι εμείς. Βασικά θα σας κάνουμε να πάρετε τα βουνά και νομίζω πως δεν έχω καλύτερο. Είναι η πιο ωραία απάντηση. Πώς είσαι, θα πάρω τα βουνά. Λοιπόν, φύση, πουλάκια, κάμπινγκ, μουσικές. Ο Δίες 101,3 και φέτος στέλνει δύο ζευγάρια στο Χελμός Mountain Festival Volume 4. Τέταρτη συνεχόμενη χρονιά είναι το φεστιβάλ που αγαπήθηκε, μεγαλώνει, πάει πιο ψηλά από ποτέ, γεμάτο μουσική, δραστηριότητες και δράσεις στους πρόποντες του Χελμού. Δύο τυχερά ζευγάρια θα κληρώσουμε Παρασκευή.

0: Παρασκευή 12 του Ιούνιου. Θα ζήσουν από κοντά όλη την εμπειρία του φεστιβάλ. Θα μείνουν σε σκηνές, τους τις δίνουν εκεί. Δωρεάν δραστηριότητες στη φύση, διατροφή για τρεις ημέρες και θα παρακολουθήσουν και όλες τις συναυλίες. Προσέξτε, σε διαφορετικές σκηνές. Γιάννης Αγγελάκας, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ιουλία Καραπατάκη, Αλκίνος Ιωαννίδης, Πιξ Λάξ, Παύλος Παυλίδης, Δημήτρης Μιστακίδης, Νεφέλη Φασούλη, Χατζη Φραγκέτας, Καδαρέσες, Κοινή Θνητή, Βέβυλος, Μικρός και πάρα πολλοί άλλοι. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ωραίο όλο αυτό που έχουν ετοιμάσει. Δίεση γράφεται από το κινητό σας. Αφήνετε κενό, χελμός, το ονοματεπώνυμό σας. Όλο αυτό στο 54301. Καλή τύχη σε όλους και όλες σας.
1: 101,3. Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Αυτό που έχω να δηλώσω είναι ότι έστω και μία φορά στη ζωή σας αυτή την ατμόσφαιρα πρέπει να τη βιώσετε, πρέπει να έχετε την σχετική εμπειρία. Πάνω λοιπόν από τα Καλάβρητα, αυτά τα ωραία εκεί στο Χελμό, τις συμμετοχές σας, καλή τύχη, ευχήθηκα πριν και με το καλό να συναντηθούμε στα ψηλά.

0: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στο Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουλίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
5: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
6: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
7: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
8: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
5: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό, ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
11: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
12: Ο Στέλιος Τσουκιάς έρχεται με την εκρηκτική του μπάντα στο Ήλιον Plus την 5η 21 Μαΐου για να παρουσιάσει το νέο του δίσκο στη Δύση. Ένα αυθεντικό rock live με ένταση στο κέντρο της Αθήνας. Τη βραδιά θα ανοίξει ο Θάνος Αρίγγελος. Μην το χάσεις.
13: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
0: Δίεση 101,3. Το
17: τέχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

0: να ακούσουμε και Άμπα. Ε? Είπαμε, η μουσική φτιάχνει διάθεση ακόμη και αν δεν υπάρχει. Τα λέω καλά. Καλημέρα σε όσες μας ακούτε μέσω ακουστικών και διαδρομών στη μεγάλη πόλη της Αθήνας. Με ήλιο μας υποδέχτηκε. Με βροχή θα συνεχίσει αυτή η μέρα από το μεσημέρι και μετά. Αρχίζουμε σιγά σιγά να το συνηθίζουμε. Να μπείτε παρακαλώ.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Έτσι όπως ταξιδεύουμε στον μικρό Τιτανικό, να σας πω ότι από σήμερα βγαίνει στους κινηματογράφους από το Σινόπο μια ταινία που έχει γίνει viral πριν ακόμα βγει. Η Αρκουδότρυπα ξεκίνησε ως μικρού μήκους, κάνοντας τεράστιο μπαζ πριν λίγα χρόνια. Η ελληνική ταινία του καλοκαιριού θα γίνει. Ένα βουλκολικό ρομάντσο με πρωταγωνίστριες δύο κολλητές, γυρισμένο στην Πίνδο, ελληνική επαρχία, Κλαρίνο, Μαντρί, οικογενειακά τραπέζια, πεθερές και επαναστάσεις, στην πιο απελευθερωτική και φωτεινή ταινία της χρονιάς.

0: σε ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Να είναι καλά αυτό το κορίτσι εδώ με το ταξίδι και από το Παγκράτη στο πεζόδρομο της Ερμού και Ασωμάτων, εκεί όπου ξεκίνησε να τραγουδά με μία κιθάρα και ξεκίνησε έτσι ένα πολύ ωραίο ταξίδι που την έφτασε μέχρι εδώ. 5 χρόνια μετά λοιπόν έχει ένα πολύ ωραίο live εκεί, είσοδος ελεύθερη, πάντα με την υποστήριξη του Δίας 101,3, να ξέρετε. Καταρίνα Παναγιωτοπούλη, ετοιμάστε, στο ακριβώς ώρα θα έχουμε δελτίο ειδήσεων, εδώ μαζί μας έχουμε και Εξαλέν και να ξέρετε ότι έχει και άλλη χρήση. Καταρχάς, να, αν έχετε ας πούμε άφθες, αυτό ήθελα να πω, και πάτε στον οδοντίατρο, θα σας προτείνει το γνωστό διάλειμμα Εξαλέν, να κάνετε δηλαδή τις γαργάρες σας. Έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση, τόσο για τις άφθες όσο και για την ουλίτιδα και την πλάκα, και δεν χρωματίζει τα δόντια, οπότε μπορείτε να το χρησιμοποιείτε κάθε μέρα προκειμένου να απαλλαγείτε από το πρόβλημά σας, πάντα με τη σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.
2: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Εσείς μένετε Δίεση και αν είστε από Τσικρίτη, παρακαλώ όπως είστε εδώ μαζί μας, γιατί έρχεται έτσι, μια πολύ ωραία παράσταση στο Παλάς για τον Κώστα Μουντάκη.

0: είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μια συναυλία γιορτή με χορό και τραγούδι σε μια εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Κωστής Μαραβέγιας. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσ' του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα.
4: Σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα... Καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές, η πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.
2: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού. Κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
7: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σαφές μήνυμα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω των Financial Times ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή χρέωσης ιδιοδίων στην αυσιπλοεία μέσω των στρατηγικών θαλάσσιων διαδρόμων όπως τα στενά του Ορμούς, τονίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε επικίνδυνο προηγούμενο που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη θυμελιώδη αρχή της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Η διπλωματία του Ιράν επιβεβαίωσε χθες το βράδυ πως έλαβε και εξετάζει την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου μέσω Πακιστάν, ενώ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η κατάσταση βρίσκεται στο όριο της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύραξης. Διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών προς το Ισραήλ για τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας απέναντι στα μέλη του στολίσκου για τη Γάζα καλεί τις Ισραηλινές αρχές να προχωρήσουν στην άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Στα ύψη αναμένεται σήμερα και αύριο η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή. Σήμερα συζητούνται οι προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για προανακριτική σχετικά με την υπόθεση του ΠΚΠ και τους πρώην υπουργούς Πίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Η ψηφοφορία με διπλή κάλπη θα διεξαχθεί περίπου στις 8 το βράδυ για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή. Απαιτούνται 151 ψήφοι. Αύριο το πρωί ακολουθεί συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Αρχικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Είμαι η Μαρίζα Ρίζου και ακούτε Δίεση 101,3. Σαν τα μεγάλα φουλιά. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Ένα διάλειμμα, αν θέλετε, από τους θορύβους της μέρας εδώ στον DS 101,3. Είναι η δεύτερη μας ώρα. Καλημερίζουμε, καλωσορίζουμε και να πούμε και τις ευχές μας για την ημέρα τέτοια. Να πούμε χρόνια πολλά στον Κώστα, στην Κωνσταντίνα, στην Ελένη που σήμερα γιορτάζουμε. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο εδώ. Να, η Ελενίτσα της Κατερίνας μας. Έτσι, ο Κώστας, ο Εμμανουλίδης, θα έρθει το απόγευμα ή θα έρθει αύριο. Αύριο θα έρθει. Με το καλό να το γιορτάσει σήμερα. Είναι ο Γενικός Διευθυντής, είναι η Γραμματεία. Έχουμε γενικότερα κόσμο. Αυτό λέμε. Πάνε και έρχονται τα αγγλικά σήμερα. Και σε κάθε σπίτι υπάρχει, νομίζω και από ένας, εορτάζουν ή εορτάζουσαν να σας χαίρονται και να σας αγαπούν. Νομίζω ότι είναι δύσκολη αυτή η γιορτή μόνο αν είσαι μαθητής. Γιατί αν είσαι μαθητής, έχεις εξετάσεις. Δεν μπορείς να κάνεις και διαφορετικά. Εδώ πάνω στην Γνατιάδη, έφυγα λόνι. Τα δυο μας στην παρέα σας, έως τη μία. Όταν ακούτε.

Αυτή είναι η νέα γενιά. Μαριάννα Κατσεμίχα και Δημήτρης Μπάκουλης με το Βάλι των Ονείρων εδώ στον Δίες 101,3. Βλέπω λίγο τα τεκτενόμενα σε ό,τι έχει να κάνει με την κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Στο ρεύμα προς Πειραιά η Εθνική έχει θέμα ανατμή.

0: Από τον κόμβο της μεταμόρφωσης μέχρι τη Λένορμαν, λίγο καλύτερα βέβαια από την προηγούμενη φορά που σας τα έλεγα. Η Βασιλεία Σοφίας από Ευαγγελισμό Σύνταγμα, Αττική Οδός, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, εκεί στο πάτημα Χαλανδρίου. Και να έχετε τα κινητά σας έτοιμα, παρακαλώ, ειδικά αν είστε από την Κρήτη ή αγαπάτε Κρήτη. Έρχεται μια συγκλονιστική μουσική παράσταση στο Παλάς στις 25 του Μάη και είναι μια μεγάλη γιορτή αφιέρωμα στον Κώστα Μουντάκη με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή του, με αφηγητή τον ηθοποιό Μιχάλη Αεράκη και εξαιρετικούς καλλιτέχνες επισκηνής όπως ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Παντελής Θαλασσινός, ο Γρηγόρης Σαμόλης, ο Χαΐνης Δημήτρης Αποστολάκης, η Ανδρέανα Μπάμπαλη, ο Νίκος Στρατάκης, ο Γιώργος Νικηφόρος Ζερβάκης, ο Μιχάλης Τσουγανάκης και άλλοι ακόμη. Μαζί θα έχουν και τη χορευτική ομάδα του Λαογραφικού Συλλόγου Δροσουλίτες. Θα μείνει μια ξεχωριστή πραγματικά βραδιά. Θέλω να γράψετε από το κινητό σας, να αφήσετε ένα κενό, γράψτε Μουντάκης και είμαστε εντάξει, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό προωθήστε το στο 54301, κλήρωση με το τέλος της εκπομπής.
1: Είμαι ο Κωστής Μαραβέγιας και ακούτε Δίεση 101,3. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Αφιέρωση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Θίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Θίεση 101,3.
1: Γεια, είμαι η Μαρίνα Σπανού και στις 28 Μαΐου επιστρέφουμε στο μέρος που ξεκίνησαν όλα. 5 χρόνια μετά τη γνωριμία μας στην Αεροπαγήτου, δίνουμε ραντεβού ξανά εκεί, στον πεζόδρομο Ασωμάτων και Ερμού. Θα τραγουδήσουμε στο Σούρουπο, ώρα 8. Δεν χρειάζεται να κλείσεις τη θέση σου, η είσοδος είναι ελεύθερη και εγώ θα σε περιμένω να φέρουμε το καλοκαίρι μαζί, όπως τότε. Θα έρθεις?
0: Με την υποστήριξη του Διεσί 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Ξύπνα, ξύπνα.
3: Τι?
2: Ήρθε. Να παίξω!
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Διέση 101,3.
6: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
7: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
9: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
10: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
9: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Όλα, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
15: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
16: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
18: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
19: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
18: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
20: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
21: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
23: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
23: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
24: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Του εδώ το κοπέλι θα πάρει τα βουνά και μαζί με εκείνον θα τα πάρουμε και εμείς και σίγουρα δύο τυχερά ζευγάρια που θα κληρωθούν την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Αναφέρομαι σε αυτό το θεσμό του Χελμός Mountain Festival Volume 4, που σημαίνει ότι είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που διοργανώνεται εκεί στα ψηλά πάνω από τα Καλάβρητα, με πολύ αγαπημένους ερμηνευτές και όχι μόνο. Γιάννης Αγγελάκας, εκείνος θα είναι σε διαφορετική σκηνή, στην κορυφή της Στίγας, σε υψόμετρο 2.340 μέτρων, να ξέρετε. Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ιουλία Καραπατάκη, Αλκίνος Ιωαννίδης, Πικ Σλάξ, Παύλος Παυλίδης, Δημήτρης Μιστακίδης, Νεφέλη Φασούλη, Χατζηφραγκέτας, Κεδαρέσης, Σκηνή, Θνητή, Βέβυλος, Μίκρο και πάρα πολλοί άλλοι. 19 με 22 Ιουνίου είναι αυτά τα ωραία και πολύ χαιρόμαστε γιατί δύο τυχερά ζευγάρια θα χαρούν όλη αυτή την ατμόσφαιρα του βουνού αλλά και ενός φεστιβάλ, κορυφαίου φεστιβάλ, γιατί πραγματικά χρόνο με το χρόνο γίνεται όλο και καλύτερο. Θα μείνουν σε σκηνές στην πλαγιά του Χελμού, θα σας τις δώσουν εκεί, θα κάνετε δωρεάν δραστηριότητες στη φύση, παρέχετε διατροφή και για τις τρεις ημέρες και βεβαίως η παρακολούθηση όλων των συναυλιών. Ως παλιά καραβάνα σας λέω ότι έστω και μία φορά στη ζωή σας αυτό πρέπει να το ζήσετε. Το λέω γιατί έχω πάει πολλές φορές σε φεστιβάλ. Δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό. Χελμός, το όνομά σας, στείλτε μήνυμα στο 54301.
1: Είσαστε OK όλοι, ξεκινάμε, γράφουμε.
2: Νατάσα Μποφίλιο.
3: Ήσουν το όνομά μου.
2: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
3: Φεύγω, φεύγω και παίρνω την καρδιά μου.
2: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ένα τραγούδι που μιλούσε για την ευμάρεια μιας ολόκληρης εποχής με τα διθέσια και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Αγαπημένοι Άλκης Πρωτοψάλτη, μαζί με τον Νίκο Πορτοκάλο, κλουενώνουν δυνάμεις αυτό το καλοκαίρι σε μια ξεχωριστή συναυλία εκεί στο Θέατρο Βράχων και μας χάρισαν και ένα ξεχωριστό Q&A, το οποίο μπορείτε να δείτε σε όλα τα social media του Δίεση 101,3. Ρωτάνε, απαντάνε και μαθαίνουμε περισσότερα για αυτούς τους δύο καλλιτέχνες. Σήμερα προσωπικά σας έχω 5 διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία τους Δευτέρα 15 Ιουνίου εκεί στα ψηλά του Θεάτρου Βράχων. Δίεση, θέλω να γράψετε, να αφήσετε ένα κενό, είτε Πρωτοψάλτη είτε Πορτοκάλουγλου. Το μόνο που δεν θέλω να ξεχάσετε είναι το email σας, γιατί θα σας σταλούν ηλεκτρονικά οι προσκλήσεις. Και όλο αυτό το προωθείτε μαζί με το όνομά σας στο 54301. Καλή τύχη από εμάς. Στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε και τις κληρώσεις. Εδώ είμαστε και στα ωραία της Νόβα. Για σένα που είσαι σε αυτή την παρέα, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Gold Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Μηδενικό κόστος διανομής, πρόσβαση σε πολλά ακόμα. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξη, πάρε τον deal, αρκεί να είσαι πελάτης Νόβα και περισσότερα θα μάθεις στο nova.gr.
1: Είναι ο Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Εδώ με τα φιλιά της καλημέρας, τις πολιτικές εξελίξεις, διότι είμαστε εδώ στον Greece λίγο, πώς να το πω, μένουμε Ευρώπη με τους δικούς μας όρους, όλα αυτά μετά την ψήφιση τροπολογίας που ήρθε εσπεσμένα και προβλέπει την ανάθεση έρευνας για αδικήματα και κακουργήματα που έχουν τελεστεί από βουλευτές σε ειδικό ανακριτή και κατά παρέκκληση. Τώρα, αν με ρωτάτε, ονομάζεται μασάζ προς τους βουλευτές που κοίταζαν να εξυπηρετήσουν ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με αγροτικές επιδοτήσεις. Όλα για το κόμμα σου, λέει, τα έκαναν αυτοί οι άνθρωποι και ο Πρωθυπουργός είπε αυτή θα ξανά είναι υποψήφιοι, πρόβλημα κανένα. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το βλέπει λίγο διαφορετικά το θέμα. Στη δεύτερη επιστολή που έστειλε η Λάουρα Κοβέση ως επικεφαλής, επισημαίνει πως οι πιθανές επιπτώσεις των αλλαγών λόγω της τροπολογίας συνευρίας και η βιαστική έγκρισή τους, η οποία δεν αφήνει και καμία ουσιαστική ευκαιρία για σωστό έλεγχο ή συζήτηση, φαίνεται να αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα. Είπαμε, όλα τα κάνουμε με τους δικούς μας όρους.
1: 101,3 Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Έρχεται ενημέρωση στο ακριβώς ώρας. Καταρίνα Παναγιωτοπούλου θα είναι κοντά μας. Εσείς μένετε Δίεση.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, Θέατρο Πέτρας, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Αθήνα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους, αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
11: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
13: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
14: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
15: Η ώρα είναι 12.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
16: Καλό μεσημερινή ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο
3: η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σαφές μήνυμα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω των Financial Times ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή χρέωσης ή διοδίων στην αυσιπλοεία μέσω των στρατηγικών θαλάσσιων διαδρόμων όπως τα στενά του Ορμούς, τονίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε επικίνδυνο προηγούμενο που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη θεμελιώδη αρχή της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Η διπλωματία του Ιράν επιβεβαίωσε χθες το βράδυ πως έλαβε και εξετάζει την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου μέσω Πακιστάν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η κατάσταση βρίσκεται στο όριο της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύραξης. Διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών προς το Ισραήλ για τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας απέναντι στα μέλη του στολίσκου για τη Γάζα καλεί τις Ισραηλινές αρχές να προχωρήσουν στην άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Στα ύψη αναμένεται σήμερα και αύριο η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή. Σήμερα συζητούνται οι προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για προανακριτική σχετικά με την υπόθεση το ΠΚΠ και τους πρώην υπουργούς Πήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Η ψηφοφορία με διπλή κάλπη θα διεξαχθεί περίπου στις 8 το βράδυ. Αύριο το πρωί ακολουθεί συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Αρχικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Δεν ξέρω ποιον παλεύω να νικήσω. Φτάνω στην πόρτα και συγγίζω τη ζωή μου.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Να ξέρετε, The Scorpions ήταν το πρώτο συγκρότημα, το hard rock συγκρότημα που έπαιξε στη Ρωσία μετά από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, και αυτό το τραγούδι το εμπνεύστηκαν εκεί, στη συναυλία τους στη Μόσχα. Είναι ο Δίες 101,3 εδώ στην παρέα σας, εν αναμονή ενός ανέμου που θα αλλάξει πράγματα, καταστάσεις, δεν ξέρω, λίγο προς το καλύτερο. Νομίζω όλοι θα θέλαμε τα πράγματα να γίνονται τόσο απλά, αλλά δεν γίνεται έτσι. Ο Πάνος Ιγνατιάδης, Εφηγαλώνη, εδώ θα είμαστε για μία ώρα ακόμα στην παρέα σας.
1: Όταν ακούτε

και σκοτεινός και φωτεινός ο δρόμος στη ζωή του καθενός. Ευχή να έχουμε πάντα πιο φωτεινούς δρόμους. Ο Δίης 101,3 στην παρέα σας. Καλημερίζω, καλωσορίζω εσάς που μόλις τώρα κοπιάσατε, εδώ να μείνετε. Και έχουμε αυτές τις ημέρες που παρακολουθούμε τώρα και τον συναγωνισμό μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, με Xi Jinping στη μέση, για το ποιο σχετική είναι την καλύτερη υποδοχή. Εκεί έχουμε φτάσει τώρα. Όταν πήγε ο Xi Jinping τον Τραμπ σε έναν κήπο, ο άλλος τον ρώτησε: «Έχεις ξαναφέρει άλλον εδώ?» «Όχι», του λέει ο Xi Jinping, «λες και έχουμε να κάνουμε τώρα με ζευγάρι, έτσι?» Ωραίο είναι αυτό, το απάντησε ο άλλος. Τώρα δεν ξέρω πώς τα είδε σε σχέση με τον Πούτιν, γιατί τον ερωτήσανε. Ποια σου φάνηκε καλύτερη υποδοχή? Λέει: «Δική μου ήταν». Λέω: «Καλά, πάμε». Εκπληκτικό. Ήρθε

0: Όμως μήνυμα από τον πρόεδρο της Κίνας, ο οποίος δήλωσε ότι η διεθνής κατάσταση στη συνάντηση με τον Πούτιν είναι σύνθετη και ασταθής, με μονομερή ηγεμονία να οργιάζει. Το ωραίο είναι ότι οι δυο τους, Τζιπίνγκ και Πούτιν, είπαν ότι πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ενώ ο Πούτιν κάνει έτσι κι αλλιώς πόλεμο στην Ουκρανία. Και λέω, κοίταξε να δεις τι άλλο θα ζήσουμε. Λοιπόν, για να ενημερώσω ότι εδώ έχουμε τα ωραία της Nova, η οποία χωρίς οπτική ή να σου φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία, προκειμένου να μην ξεροσταλιάζεις περιμένοντας ένα συνεργείο να έρθει στη γειτονιά σου. Τα προγράμματα αυτά διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, που είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Ελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Διέση 101,3.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Yusk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
6: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφύλλη.
7: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου, ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και από την καλή και από την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
8: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ο Στέλιος Τσουκιάς έρχεται με την εκρηκτική του μπάντα στο Ήλιον Plus την 5η 21 Μαΐου για να παρουσιάσει το νέο του δίσκο στη Δύση. Ένα αυθεντικό rock live με ένταση στο κέντρο της Αθήνας. Τη βραδιά θα ανοίξει ο Θάνος Αρίγγελος. Μην το χάσεις.
11: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
12: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
13: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
14: Επειδή κάθε
13: Κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
14: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Die with a smile, είναι η Lady Gaga και ο Bruno Mars συναντήθηκαν πριν από 2 χρόνια και συνεργάστηκαν για πρώτη φορά. Η πρόσκληση έγινε από τον Bruno Mars, εκείνη πήγε και τον βρήκε στο στούντιο ηχογράφηση μεσάνυχτα, γιατί σου λέει εκείνη την ώρα που θα, δεν θα έχεις διάθεση να κάνεις κάτι, που θα γίνει χαμός. Και έγινε τελικά ο χαμός, ολονύχτια η συγκεκριμένη ηχογράφηση. Τα κινητά σας να έχετε έτοιμα, αν αγαπάτε την Κρήτη, αν είστε κριτικοί και αγαπάτε και τον Κώστα Μουντάκη, στα 100 χρόνια, συμπλήρωσε 100 χρόνια από τη γέννησή του. Στο Παλάς υπάρχει μια συγκλονιστική μουσική παράσταση με αφηγητή μάλιστα τον Μιχάλη Αεράκη και σπουδαίους καλλιτέχνες επί σκηνής, όπως ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Παντελής Θαλασσινός, ο Δημήτρης Αποστολάκης από τους Χαΐνιδες, ο Νίκος Στρατάκης, η Ανδριάνα Μπάμπαλη, ο Μιχάλης Τζουγανάκης, και μαζί τους θα έχουν και την χορευτική ομάδα του Λογογραφικού Συλλόγου Δροσουλίτες. Εννοείται πως συμμετέχουν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τώρα, αν θέλετε να χορέψετε κάτι, δεν ξέρω αν θα σας το επιτρέψουν εκεί. Δίεση γράφετε από το κινητό σας. Αφήνετε ένα κενό, γράψτε Μουντάκη, ονοματεπώνυμο, και όλο αυτό προωθήστε το στο 54301 για μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που σας έχω. Δευτέρα 25 Μαΐου και ώρα 8.30 το βράδυ στο Παλάς. Η ΕΚΟ επίσης καλωσορίζει το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης 2026 με μία εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Εφοδιάζεστε με ΕΚΟ Premium με 98 σε ακόμη καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Με κορυφαία καθαρότητα κινητήρα, προστασία από φθορά και έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα, η ΕΚΟ Premium με 98 προσφέρει μια ανώτερη εμπειρία οδήγηση. Μην χάσετε την προσφορά Παρασκευή και Σάββατο μέχρι τέλος Ιουνίου.
1: Τώρα κοιτάζομαστε με αγάπη.
2: Στάθης Τρογώσης. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι τραγούδι για αλλαγές. Μοιάζει να ταιριάζει και στη δημιουργία νέων κομμάτων που έρχονται. Νομίζω απόψε είναι οι ανακοινώσεις της Μαρίας Καριστιανού και την ερχόμενη εβδομάδα του Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, ακούσαμε Νίκο Πορτοκάλογλου μαζί με την Άλκη στις Πρωτοψάλτες. Έχουν σκαρώσει μια πάρα πολύ ωραία συναυλία στο Θέατρο Βράχων και γι' αυτή σας έχουμε προσκλήσεις. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό. Είτε Πρωτοψάλτε Πορτοκάλογλου, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301. Θέλουμε απαραίτητο στο email σας, παρακαλώ πολύ μην το ξεχάσετε, και στα social media του Δίεση να δείτε και το διαφορετικό Q&A που έχουν σκαρώσει δυο τους, ρωτάνε και απαντάνε για τη συνεργασία τους, την αναζήτηση του καινούριου και το ρόλο που έχουν τα τραγούδια και η μουσική στη ζωή μας. Στο μεταξύ παρακολουθώ τις εξελίξεις με τον Στολίσκο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και προσπαθώ να καταλάβω γιατί μόνο τώρα αντιδράσαμε. Η απαγωγή Ευρωπαίων πολιτών και όχι μόνο κατά μεσής της Μεσογείου και η αντιμετώπιση των ανθρώπων αυτών ως ιονοί τρομοκράτες έχει ξανασυμβεί, δεν τους κέρασαν την προηγούμενη φορά τσάι και φοντάν. Απλώς τώρα ακούσαμε και είδαμε τον ακροδεξιό επίκο και πρώην υπουργό άμυνα στον Μπεν Γκβίρ να λέει μωρέ, δώσ' τους εμένα για λίγο καιρό και να δείτε πώς θα στρώσουν. Σε ελεύθερη μετάφραση αυτό. Αντιδράσαμε για τα μάτια του κόσμου. Θα ρω και ο Νετανιάχου το ίδιο, διότι αντέδρασε υπουργό τη κυβέρνησή του. Νωρίτερα πάντως αντέδρασαν Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Καναδά, Ιρλανδία, Γερμανία, Βρετανία, Ισπανία, Ηνωμένε Πολιτείε. Εκεί κοντά κι εμεί. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι πω όσο αν έχει σε καταστάσει, τόσο παγιώνονται και γίνονται χειρότερε.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Μια τρέλα η ζωή και πρέπει να χαιρόμαστε κάθε στιγμή και κάθε εμπειρία που μας προσφέρει, το λέω, γιατί υπάρχει το σύνθημα, έλα να πάμε στο Χελμό. Χελμός Mountain Festival Volume 4 είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Για εσάς που δεν το έχετε ξανακάνει, ευκαιρία να ζήσετε λίγο στη φύση, να κοιμηθείτε κάτω από τα αστέρια, να ακούσετε αγαπημένους καλλιτέχνες και γενικότερα να ζήσετε κάτι εντελώς διαφορετικό. Δύο τυχερά ζευγάρια θα κληρώσουμε Παρασκευή 12 του Ιούνιου να ζήσουν από κοντά όλη την εμπειρία του φεστιβάλ. Θα σας έχουν σκηνές εκεί στην πλαγιά του Χελμού. Θα έχετε δωρεάν δραστηριότητες στη φύση, διατροφή για τρεις ημέρες, όλες οι συναυλίες. Γιάννης Αγγελάκας, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ιουλία Καραπατάκη, Αλκίνος Ιωαννίδης, Πιξ Λαξ, Παύλος Παυλίδης, Δημήτρης Μεστακίδης, Νεφέλη Φασούλη, Χατζηφραγκέτας, Καδαρέσες, Κοινή Θνητή, Βέβυλος Μίκρο και πολλοί πολλοί άλλοι. Όπως βλέπετε, είναι, όλοι οι συμμετέχοντες είναι σπουδαίοι. 19 με 22 Ιουνίου. Δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό. Χελμός, με όλη σας την καρδιά να το κάνετε, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301. Είναι και λίγο πριν σας αφήσουμε για σήμερα. Κάντε και ένα κλικ εκεί στο nova.gr να μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα 5G Home Internet που παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χωρίς οπτική είναι πάντως, είναι το πιο σημαντικό. Αυτό κρατήστε. Πάνω Συγνατιάδης, Έφυγαλόν, ήμασταν στην παρέα σας. Έρχεται σε λίγο η ενημέρωση από την Κατερίνα Παναγιωδοπούλου και για το επόμενο τρίωρο εδώ θα είναι η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Εσείς μένετε Δίεση, σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Καλό μεσημέρι ευχόμαστε σε όλους και όλες σας.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με Panthenol Hyaluronικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Panthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε. Σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο ιδέα. Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
4: Η ώρα είναι μία. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
5: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σαφές μήνυμα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω των Financial Times ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί διόδια στην αυσιπλοεία μέσω στρατηγικών θαλάσσιων οδών όπως τα στενά του Ορμούς, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Η διπλωματία του Ιράν επιβεβαίωσε χθες το βράδυ πως έλαβε και εξετάζει την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου μέσω Πακιστάν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η κατάσταση βρίσκεται στο όριο της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύραξης. Σήμερα στη Βουλή κορυφώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με τη συζήτηση για την πρώην ακριτική σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Ψηφοφορία με διπλή κάλπη θα διεξαχθεί περίπου στις 8 το βράδυ. Αύριο θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική σχετικά με τις υποκλοπές. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη από τα ξημερώματα στην Κρήτη με 200 αστυνομικούς να βρίσκονται επιποδώς. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, επίκεντρο των επιχειρήσεων είναι τα Ζωνιανά, το Ηράκλειο και ο Άγιος Νικόλαος, όπου έχουν γίνει πάνω από 20 κατοίκων έρευνες, έχουν προσαχθεί περίπου 23 άτομα και εξετάζονται, ενώ έχουν βρεθεί ναρκωτικά και όπλα. Μέχρι τώρα έχουν γίνει 18 συλλήψεις. Αρχικά εθρίωσε ο καιρός σήμερα στην Αττική, από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

0: Και κάπως έτσι ταξιδέψαμε πίσω στα 1998 και πάλι εδώ στο 2026 με τους Aerosmith και το τραγούδι το οποίο γράφτηκε για τον Αρμαγεδόν, όχι τον κανονικό, εντωμεταξύ όλα αυτά τα χρόνια που Αρμαγεδόνα σε Αρμαγεδόν, αλλά για την ταινία. Την ταινία αυτή που έκανε μεγάλη επιτυχία, πολύ μεγάλη και το τραγούδι, με το οποίο συστήθηκαν ουσιαστικά και στις νεότερες γενιές. Καλό μας μεσημέρι, καλώς σας βρίσκουμε εδώ στον Δίεση, στο έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας. Με πολύ μεγάλη γιορτή σήμερα, όλοι στα κινητά είμαστε να δούμε, με φόβο, όχι να δούμε, με φόβο μήπως κάποιον ή κάποια ξεχάσουμε. Καταλαβαίνετε όσες και όσες σήμερα γιορτάζετε ότι μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μεγάλη γιορτή πραγματικά και δεν σημαίνει τίποτα αν ξεχαστείτε από κάποιον ή κάποια και η αυριανή μέρα είναι στο πρόγραμμα. Κατά τα λοιπά, από τις 12 ανταλλάσσονται μηνύματα και στην Αττική Οδό με τις καθυστερήσεις λόγω της καραμπόλας. Τώρα βέβαια η νεότερη ενημέρωση από την Αττική Οδό δείχνει μειωμένες τις καθυστερήσεις. Μας δίνει λοιπόν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10 με 15 λεπτά από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.
1: Όταν ακούτε

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Δίεση 101,3 λοιπόν στα ραδιόφωνα μέχρι τις 4 παρέα σας. Ο Πάνος Ιγνατιάδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου εδώ στο μικρόφωνο.

0: αυτή τη βαρκούλα μας, ελάτε να τη λυπηθούμε όλες και όλοι μαζί. Και έρωτες πάνω και συναισθήματα πάνω και απ' όλα πάνω και μετά και τα συλλογικά. Δηλαδή σκέφτεσαι τώρα διαβάζοντας για τα νέα κόμματα που έρχονται, συν αυτά που είναι, συν κάποια άλλα που μπορεί να ετοιμάζονται, πόσα κόμματα χωράει αυτή η βαρκούλα μας και πόσες άχρηστες πληροφορίες μπορεί να αντέξει ο εγκέφαλος του καθενός μας. Και όμως αντέχει, το βλέπετε. Λίγο καίγεται, αλλά γίνεται δουλειά. Λοιπόν, δίεση στα ραδιόφωνα, εδώ μαζί μας το αντιλιακό μας. Το αντιλιακό μας είναι από τη σειρά Ηλιοντόρ της Φαρμασέπτη, η οποία διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια, από βρέφη μέχρι ενήλικες. Γιατί θα την προτιμήσουμε? Γιατί είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο και πατέντα ευρεσιτεχνία Zinc Mineral Formula. Προσφέρει υψηλή προστασία, SPF 50, με ασφάλεια ακόμη και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Και από το αντιλιακό μας τα βράδια μας και ελάτε, γιατί μετά θα τα πούμε αναλυτικά για το χελμό και τις εκδρομές και τα διάφορα. Ελάτε τώρα όμως να πάμε για ακόμη μία φορά σε κλειστό θέατρο. Πάμε στο θέατρο Κιβωτός να φτιάξουμε το Σαββατόβραδό μας με την Αντιγόνη. Εκεί σας έχω 5 διπλές προσκλήσεις, στέλνετε από τώρα τις συμμετοχές σας γράφοντας δίεση, το ονοματεπώνυμό σας, το mail σας οπωσδήποτε και Αντιγόνη στο 54301.
1: Είμαι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
2: Είμαι η Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Και ακούτε Δίεση 101,5.

0: Διέση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Διέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Διέση 101,3. Ο Διέση 101,3 παρουσιάζει ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη ενέργεια, συνέστημα και καλοκαιρινή διάθεση. Μαζί του Μανώλης Φάμελος και Γκάτσο Ντίλο. Δευτέρα 15 Ιουνίου, ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη. Διέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιέκκυσης προστασίας από τη Pharmacept.
2: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Heliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
1: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Heliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
3: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
4: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
5: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμό υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
0: Διέση 101,3.
6: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Οστεομούβ!
11: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Βρε, αγάπη μου! Τόσο ωραία μέρα έχει.
13: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
14: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
13: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και υγιεινό.
15: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
16: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
18: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστοι.
19: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστοι.
20: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
17: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
21: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
22: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Ναι, έλα Γιώργο.
24: Έλα, λε.
23: Μ' ακούς?
24: Σ' ακούω.
23: Ο μικρός.
24: Τι?
23: Είπε την πρώτη του λέξη.
24: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
23: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
24: Είπε μπαμά.
23: Όχι.
24: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
23: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
24: Μπάλα.
23: Είπε μπάλα.
24: Είπε μπάλα. Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
25: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
26: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
27: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
26: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
27: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
28: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. Aid Up. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ξέρω τώρα ότι κάθε φορά μετά το τραγούδι αυτό σας περιμένει κάτι δυσίωνο από το στόμα μου, γιατί είναι και πάρα πολλά. Δηλαδή κάτι ωραίος αλλαγή δεν έχω συνήθως. Αλλά σήμερα έχω κάτι εντυπωσιακό. Ωραίο δεν το λες, εντυπωσιακό όμως το λες, γιατί εχθές εγκαινιάστηκε ο εντυπωσιακός πραγματικά από το βιντεάκι τουλάχιστον που είδα και το οποίο σας το μεταφέρω, γιατί τα πιτσιρίκια που δεν είναι πολύ πιτσιρίκια τώρα, δεν είναι πανελλήνιες, ετοιμάζονται τέλος πάντων του Λυκείου και μετά, έχουν μία ροπή τα τελευταία χρόνια στην εγκληματολογία και ενθουσιάζονται με ό,τι σχετικό. Αφήστε δε που για πολλά είναι και σπουδές ονείρων. Λοιπόν, εχθές εντυπωσιακός ο χώρος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, ο οποίος εγκαινιάστηκε επίσημα. Μιλάμε για το ελληνικό CSI με αντικείμενα και εξοπλισμό από την αρχή της ίδρυσης της υπηρεσίας και ενδεχομένως τώρα θα σκεφτείτε όπως σκέφτηκα και εγώ, καλά το CSI είναι λίγα χρόνια στη ζωή μας, το ελληνικό πάντα. Όχι, γιατί λίγα χρόνια είναι που μετονομάστηκε. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών μετρά 107 χρόνια ιστορίας, οπότε έχει πολλά και διάφορα και πολύ ενδιαφέροντα, πλην όμως όχι ανοιχτά στο ευρύ κοινό, τουλάχιστον προς ώρας, δεν μπαίνει δηλαδή στον εορτασμό της μέρας των μουσείων ούτε με ελεύθερη είσοδο ούτε με εισιτήριο, αλλά είναι κατηγορίες που με ειδική άδεια βεβαίως μπορούν να την επισκεφτούν. Τώρα μπορείτε να βρείτε το βιντεάκι που έχουν δώσει, όπως και πολλές φωτογραφίες από αυτό που έχουν ενδιαφέρον.
1: Γιάννης Χαρούλης, ξενύχτησα στην πόρτα σου.
2: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγοτρά.
1: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: 25 λεπτά πριν από τις 2 μεσημέρι Πέμπτης και το περνάμε παρέα εδώ στον Δίεση 101,3.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Εξαιρετικά χρήσιμα θα αποδειχθούν αυτά τα μαγικά φτερά το τετραήμερο που ξεκινά από σήμερα, όχι μόνο για επιβίωση από το Υγεία και πάνω, αλλά και για να δείξει ένα ταλέντο στη fan zone του Ζαπίου, γιατί βλέπω εκτός από τη Γυρολίγκα έχει δική του fan zone ετοιμάσει μπασκετικό φεστιβάλ Αλοσπός ο Δήμος Αθηναίων στο Ζάπιο, και μέσα σε αυτό είναι και το περίπτερο της περιφέρειας. Ανοίγω τη μεγάλη τσάντα, βγάζω το μικρό τσαντάκι, τέλος πάντων όλοι έχουν ετοιμάσει πράγματα με ελεύθερη είσοδο, γι' αυτό και σας το μεταφέρω. Νομίζω μια ψηφιακή εγγραφή χρειάζεται εκεί στην είσοδο και τίποτα παραπάνω. Οπότε ειδικά για όσοι ήθελαν εισιτήρια και δεν βρήκαν, υπάρχει και αυτή η εναλλακτική του να ζήσουν όλο αυτό που θα συμβεί στην πόλη, κάπως διαφορετικά αλλά εξίσου όμορφα. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, 2 παρατέταρτο η ώρα, και τώρα παρακαλώ τα κινητά σας, πάμε στην Τεχνόπολη και θα απολαύσουμε τον Πάνο Μουζουράκη που θα έχει μαζί Μανώλη Φάμελο και Γκάτζο Ντίλο τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. 5 διπλές προσκλήσεις είναι εδώ και σας περιμένουν, θα σας σταλούν δηλαδή στα email των νικητών για να είμαι ακριβής. Οπότε δίεση ονοματεπώνυμο το mail σας και Μουζουράκη στο 54301.
1: Είναι ο Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνα.

0: Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε τώρα. Πάρτε τα κινητά σας και γράψτε δίεση, το ονοματεπώνυμό σας και Χελμός. Στείλτε το μήνυμα στο 54301 για την ώρα να μοιραστούμε την κοινή μας αγάπη για το Χελμό, για το τέταρτο Mountain Festival από κοντά κάθε χρόνο και ο Δίεση, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και φέτος θα στείλουμε δύο Δίεσικα ζευγάρια για να ζήσουν όλη αυτή την εμπειρία του φεστιβάλ, να μείνουν σε σκηνές στην πλαγιά του Χελμού, να κάνουν δωρεάν δραστηριότητες στη φύση, να έχουν τη διατροφή τους και για τις τρεις μέρες εξασφαλισμένη και να παρακολουθήσουν όλες τις συναυλίες, προσέξτε, κάποιες σε διαφορετικές σκηνές. Θα μπείτε στο dies.gr να δείτε, για παράδειγμα, αυτό το project που έχουν ετοιμάσει Αγγελάκας και Βελιώτης στην κορυφή της Στίγας, το project live και πολλά ακόμη. Λοιπόν, τι απολαμβάνεται εκεί? Αγγελάκα, είπα, Πασχαλίδη, Χαρούλη, Καραπατάκη, Αλκίνο Ιωαννίδη, Πιξλάξ, Παύλο Παυλίδη, Δημήτρη Μιστακίδη, Νεφέλη Φασούλη, Χατζηφραγκέτα, Σκεδαρέσει, Κοινού Θνητού, Μίκρο, πολλού ακόμη. Δίεση, ονοματεπώνυμο και Χελμός στο 54301.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Κόστος μηνύματος στα 34 λεπτά του ευρώ και κλήρωση 12 Ιουνίου, λίγο πριν τις 10, από το Θεόφιλο.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σάββατο 20 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Ο αιώνιος έφηβος σε μια συναυλία διαδρομή με όλα τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. Σάββατο 20 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Ο Στέλιος Τσουκιάς έρχεται με την εκρηκτική του μπάντα στο Ήλιον Πλάζ την 5η 21 Μαΐου για να παρουσιάσει το νέο του δίσκο στη Δύση. Ένα αυθεντικό rock live με ένταση στο κέντρο της Αθήνας. Τη βραδιά θα ανοίξει ο Θάνος Αρίγγελος. Μην το χάσεις.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
6: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
7: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
9: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 2. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσί. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί διόδια στην αυσιπλοεία μέσω στρατηγικών θαλάσσιων οδών όπως τα στενά του Ορμούς. Κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο την ελευθερία της ναυσιπλοείας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε δήλωσή του στους Financial Times. Επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στο 1,8 φέτος και πληθωρισμό στο 3,7% προβλέπει για την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπό εξέταση από το Ιράν η πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου μέσω Πακιστάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως η κατάσταση βρίσκεται στο όριο της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύραξης. Σήμερα στη Βουλή η συζήτηση για την προανακριτική σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Η ψηφοφορία με διπλή κάλπη θα διεξαχθεί περίπου στις 8 το βράδυ. Αύριο θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση από τα ξημερώματα στην Κρήτη, σε Ζωνιανά, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο, με 200 αστυνομικούς να βρίσκονται επιποδός. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 18 συλλήψεις, έχουν προσαχθεί περίπου 23 άτομα, ενώ έχουν βρεθεί ναρκωτικά και όπλα. Αρχικά έθριος καιρός αύριο στην Αττική, από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διεσί σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

0: και ακούμε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Αχ, να ξέρεις τη δύναμη.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Τώρα ακούστε πόσο ηρωικό είναι αυτό που θα καταφέρω, έτσι εκ προημίου το λέω. Τάσος τα Σκαλδιρανιάν, το είπα και μπράβο μου, ξέρετε πόση αγάπη έχω στα Σαρδάμ, ωστόσο τα κατάφερα και είναι ο άνθρωπος μας αυτή την ώρα, θα είναι υπεύθυνος για τον ήχο, όχι μόνο εδώ θα συζητάμε και τα θέματά μας και θα ακούμε παρέα, όπως πρωτίστως με εσάς, τα τραγούδια μας, έντεχνε ελληνική και ξένη μουσική στον Διεση 101,3, δεύτερη κοινή ώρα για εμάς το μεσημέρι της Πέμπτης και είμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 2. Επίσης μαθαίνουμε και αυτό το μεσημέρι ότι φέτος υπάρχει μια πάρα πολύ εύκολη λύση να έχουμε πάντα το αντιλιακό μας, να είμαστε πάντα προστατευμένοι και είναι το νέο Iliodor Mineral Sunstick. Με πατέντα ευρεσιτεχνία Zinc Mineral Formula, 100% φυσικό φίλτρο και υψηλή προστασία SPF 50. Πρακτική λοιπόν λύση σε μορφή stick για πρόσωπο, σώμα και ευαίσθητα σημεία για εύκολη on the go εφαρμογή όπου και αν βρίσκεται ο καθένας από εμάς.
1: Όταν ακούτε... Μια νύχτα.

Πάντως αυτό το πηγάδι της λύθης πρέπει να έχουμε πέσει όλοι μαζί. Ενδεχομένως και ο υπουργός μας, ο οποίος δεν το πίστευε, δηλαδή δει το βίντεο με αναισθησιολόγο να ζητά φακελάκια από ασθενή και λέει τι είναι αυτά τα παράδεκτα. Δεν συμβαίνουν στα ελληνικά νοσοκομεία, είναι τελείως αντίθετα από εμάς και προχώρησε σε ΕΔΕ και 1002, γιατί απλώς ένας κατέγραψε την όλη διαδικασία, ένας συγγενής ασθενούς κατέγραψε την όλη διαδικασία. Κάποιος θα πρέπει να του πει από περιπτώσεις πολλές που νομίζω όλοι έχουμε ακούσει, αν δεν έχουμε ζήσει, ότι αυτό ήθιστε να συμβαίνει. Ο πόνος πόνος και η βοήθεια βοήθεια, το φακελάκι επίσης. Λοιπόν, επιστρέφω στα του Χαρούλη και σας λέω ότι 15 Ιουνίου θα τον απολαύσουμε στο Θέατρο Πέτρας με την υποστήριξη του ΔΕΣ, άρα εδώ και εδώ θα βρείτε και για αυτήν μάλλον τη συναυλία, το ποσοστά θα βρείτε προσκλήσεις σε εμάς. Και μετά στις 19 θα τον απολαύσουμε στο Χέλμο που έχουμε το φεστιβάλ και φέτος και έχουμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά και εσείς θα έχετε, αν κάνετε κλικ στο dies.gr, να δείτε ποιοι θα περάσουν από τις σκηνές του και όχι τη σκηνή του, και θα δείτε και τα project που έχουν ετοιμάσει και να θυμάστε ότι διεκδικείτε και τα δύο ζευγάρια διεκδικείτε το φεστιβάλ όλων

0: Το ζήστε μέσα στην καλύτερη συνθήκη, με τα πάντα εξασφαλισμένα από τον Δίεση 101,3. Οπότε, Δίεση ονοματεπώνυμο και χελμός από εσάς το 54301.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Στους δρόμους, γιατί έχουμε ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού. Αυτό ξεκινά από την Κηφισιά, περνά τη Νέα Φιλαδέλφεια, σχεδόν στο ύψος των Αγίων Αναργύρων φτάνει και μετά χαμηλές ταχύτητες.

0: Αφίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Θίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Θίεση 101,3. Ο Θίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σοκράτης Μάλαμας, 22 και 23 Ιουνίου Θέατρο Πέτρας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για δύο μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Θίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
2: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
3: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
2: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
4: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
5: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
6: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
0: Θίεση 101,3.
7: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
8: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
7: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Γιούστ μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούστ ή την Γιούστ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούστ.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700 ml μόνο 13 και 10. Κοκακόλα 330 ml εξάδα μόνο 3 και 80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
15: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Πόσο κάνει 50 επί 200?
17: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
18: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Θίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: αισθητική του που σε γυρίζει δεκαετία του 50. Είναι και ρομαντισμός του βεβαίως. Πλην όμως είναι όλο καινούριο, αν μπορώ να το πω αυτό. Είναι 5 μόλις ετών, πάρα πολύ αγαπημένο. Με 1 δισεκατομμύριο streams στις πλατφόρμες, διότι πλέον μετράμε και έτσι τις επιτυχίες των τραγουδιών και πλατινένια, να το πω σωστά, σε πάρα πολλές χώρες. Το Until I Found You, Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα και 3:20. Θέλω να πάρετε τα κινητά σας, γιατί το βράδυ του Σαββάτου, 5 από εσάς, με διπλές προσκλήσεις από εμάς, συνεπώς με φίλο ή φίλη μαζί, όποιον επιλέξετε, εν πάση περιπτώσει, θα είστε στο θέατρο Κιβωτός για την Αντιγόνη του Ανούιγ. Για να θυμηθούμε κι εμείς έτσι αυτή τη ρετρό ιδεολογία που συνδέεται με τα νιάτα, την άγνοια κινδύνου και το δικό τους ρομαντισμό που δεν σταματούν μπροστά σε τίποτα εφόσον πρόκειται για δικαιοσύνη, εφόσον πρόκειται για ανθρωπιά, εφόσον πρόκειται για πανανθρώπινες βασικές αξίες. Άρα, Δίεση, ονοματεπώνυμο και Αντιγόνη από εσάς το 54301, ώστε να κάνουμε σε λίγο και την κλήρωση.
1: Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε.
2: Γιάννης Κότσιρας.
3: Να θυμηθώ απ' τα μάτια σου.
2: Μοναδικές εκτελέσεις για το Δίεση in Concert.
3: Η καρδιά μου, αχ φωτιά μου.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: και πες με αγάπη.
1: Για κοιτάξτε τώρα έναν άνθρωπο που ξαφνικά αποκτά ελεύθερο χρόνο όσο δίνει στο Ιράν, τέλος πάντων, για να μελετήσει ο Λευκός Οίκος βέβαια την πρόταση την τελευταία του Ιράν, και γρήγορα κλείσε και το τηλέφωνο με τον Νετανιάχου που δεν πήγε πολύ καλά. Όπως έλεγε ο Αμερικανός αξιωματικός, πήραν φωτιά τα μαλλιά του Μπίμπι. Γι' αυτό, για το θα κάνουμε, δεν θα κάνουμε πόλεμο, θα ξαναμπούμε, δεν θα ξαναμπούμε στις μάχες. Και δεν έχει τι να τον κάνει αυτόν τον ελεύθερο χρόνο τώρα που έχει από το Ιράν, αυτές τις λίγες ώρες. Οπότε ξανακοιτάζει η Γροιλανδία με την Ευρωπαϊκή Όμως Ένωση. Να μας το λέει, να μην το πιστεύουμε, αλλά τώρα το κάνει πράξη. Είπε, άμα μας μιλάει απότομα, είπαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και γενικά λειτουργεί έτσι, θα λειτουργήσουμε και εμείς έτσι και δεν θα είμαστε πια ευγενικοί πολύ όπως ήμασταν. Οπότε αυτή τη στιγμή βγάζουν τα site ότι ανακοινώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση διπλασιασμό της χρηματοδότησης προς τη Γροιλανδία, γιατί πραγματικά με αυτό και μόνο θα φοβηθεί πάρα πολύ ο Τραμπ, γιατί είναι και αυτές οι εξελίξεις δεν μας αφήνουν σε ησυχία. Απ' τη μία δεν μας αφήνουν σε ησυχία, απ' την άλλη σκέφτεσαι ότι και αύριο όλα να τελειώσουν, εσύ για τα 3-4-5 χρόνια σου και τα εγγόνια σου θα συνεχίσει να πληρώνει στις ίδιες τιμές που πληρώνεις αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στο βενζινάδικο, αλλά παντού, γιατί όλα επηρεάζονται.
2: 101,3 Δίεση, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: S-Detox από τη Superfoods, συνδυασμός υπερτροφών, βοηθά στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών.

0: Έτσι, με τέτοια χαρά, αν δεν πάτε στο καφέ, τουλάχιστον να φύγετε από εκεί, γιατί ευεργετική διαδικασία είναι και πολύ μας λείπει, ενώ να είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητάς μας όλο αυτό. Να βάλετε το αντιλιακό σας μόνο, μην ξεχάσετε, γιατί εδώ μαζί μας έχουμε ολόκληρη τη σειρά Ηλιοντόρ της Pharmacept, που διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια, από τα βρέφη μας μέχρι τους παππούδες μας. Τα mineral αντιλιακά της σειράς Ηλιοντόρ της Pharmacept, με πατέντα ευρεσιτεχνία Zinc Mineral Formula με 100% φυσικό φίλτρο, προσφέρουν υψηλότατη ευρέως φάσματος προστασία από την ακτινοβολία UVA, UVB, IR και το Blue Light.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και τώρα ξανά τα κινητά σας. Θα είναι Δευτέρα, θα είναι 15 Ιουνίου, θα είναι 9 το βράδυ το ραντεβού μας στην Τεχνόπολη με τον Πάνο Μουζουράκη, με τον Μανώλη Φάμελο που θα έχει μαζί του και τους Γκατζοντήλο. Οπότε δίεσε ονοματεπώνυμο και Μουζουράκης τώρα στο 54301.

Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου.

0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
4: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
5: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα. Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ο Στέλιος Τσουκιάς έρχεται με την εκρηκτική του μπάντα στο Ilion Plus την 5η 21 Μαΐου για να παρουσιάσει το νέο του δίσκο στη Δύση. Ένα αυθεντικό rock live με ένταση στο κέντρο της Αθήνας. Τη βραδιά θα ανοίξει ο Θάνος Αρίγγελος. Μην το χάσεις.
3: Ω, το γλάτωσε. Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
4: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
8: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί διόδια στην αυσιπλοεία μέσω στρατηγικών θαλάσσιων οδών όπως τα στενά του Ορμούς. Κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο την ελευθερία της ναυσιπλοείας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε δήλωσή του στους Financial Times. Επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στο 1,8% φέτος και πληθωρισμό στο 3,7% προβλέπει για την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπό εξέταση από το Ιράν η πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου μέσω Πακιστάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως η κατάσταση βρίσκεται στο όριο της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύραξης. Σε εξέλιξη στη Βουλή η συζήτηση για την προανακριτική σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Αύριο θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, σε Ζωνιανά, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 18 συλλήψεις, έχουν προσαχθεί περίπου 23 άτομα, ενώ έχουν βρεθεί ναρκωτικά και όπλα. Αρχικά έθριος καιρός αύριο στην Αττική, από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: τα δύσκολα, αυτά είναι τα δυνατά. Να πεις για μια φορά, δεν γυρίζω αληθινά.
1: Αυτά είναι τα δύσκολα, αυτά είναι τα δυνατά. Να πεις για μια φορά, θα τραβήξω αντίθετα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

τα βέτα που καίονται, τα ονόματα φεύγουνε και η αγάπη ζητάει ένα σπίτι να μείνει για πάντα στα χέρια σου. Σαν όνειρο μέσα σου θα βρω μες στο χώμα σιωπή για να μείνω.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

κατηγορώ. Τα Σαββατόβραδα που κέφι πια δεν έχεις, ούτε τους φίλους τους παλιούς που δεν αντέχεις, και μου επιτρέπεις και μονάχος μου να φω.

κι απαντάς εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ αρέστα δε ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως μένεις πλάι μου

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Εδώ να κρυμμένει.
1: Το έχουμε.

0: Σπίρτο FM.
1: Στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που ονούσαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα όσα αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό, στον τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατάει.

της καρδιάς που θέλει να αγαπηθεί. Πώς να φυτέψει στη δική της την αυλή. Στην αγκαλιά του Παντελή μια μαντάμ αναπνοή. Και λέει ο Νίκος, κορώνα γράμματα η ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή. Στο στήθος τύπος είναι απλά μια διαδρομή. Μια μονάχος, μια μαζί. Στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσε τη στιγμή.

εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες σε τιμόροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μετς κάνουν ό,τι λάχει, πλασιές ελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους, διερμηνεί σε καμπαρέ της σύνομος, επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν, τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν, αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά, πάω στον

κάνουν ό,τι λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουνε με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συστηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: 77 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σύλλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σύλλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σύλλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σύλλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

στην καρέκλα. Κοίτα ξανά μια μαύρη πέτρα, πως την καρδιά μου

0: Spirito FM.
1: Γύρισα πάλι στα ίδια μέρη και εκεί

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς.

0: Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
0: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

που θα είδει ψηλή βροχή, θα το δικό μου δάκρυ. Πρώτη φορά μου που φορώ φωτιά στο χιόνι.

μέσα με μέσα σε αυτό που μισώ. Τον άθλιο αστείο, μικρό μου εαυτό. Οι δυνάμεις του κόσμου που κοντά με έχουν φέρει. Ευκαιρία ζητάνε να με βάλουν στο χέρι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.